24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφωνό της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό παραμονής Παρασκευής. Τα πράγματα συνεχίζουν και είναι ομαλά.
1: Ναι, δεν
0: χωρίς
1: έχει αλλάξει
0: κανένα
1: κάτι.
0: Πρόβλημα. Καλημέρα. Λέω άντρα μην έρθω, γιατί εντάξει
1: γιατί?
0: Έχω παρακάνει. Σκέφτομαι μόνο και μόνο το σερί να σου πω, γιατί αλλιώς ένα ρεπουδάκι το έπαιρνα Παρασκευή.
1: Μόνο σερί, όχι Παρασκευή, γιατί έχουμε αφιερώσεις αύριο.
0: Να κατάλαβες, με χτυπάς κάτω από τη ζώνη.
1: Ναι.
0: Εκεί που πονάει.
1: Θέλεις.
0: Όταν μου το σκέφτηκα.
1: Να πάρεις ρεπουδάκι τη Δευτέρα, να κάνουμε τριήμερο όλοι.
0: Α, να το κάνουμε έτσι,
1: ναι,
0: λες.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, Ιουάννα μας.
1: Καλημέρα σας. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, παιδιά.
1: Οκτώβριος, παιδιά.
0: Δόξα τω Θεώ, έφυγε ο Σεπτέμβρης.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: πραγματικά.
0: Εντάξει, δεν παίζει.
1: Πραγματικά,
0: δεν παίζει. Μπορεί να ήταν από τους χειρότερους Σεπτεμβρίους των τελευταίων χρόνων.
1: Ισχύει.
0: Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Και τι έγινε μέσα στο μήνα, δηλαδή. Εντάξει.
1: Δεν θέλουμε άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήραμε, γκώσαμε. Δεν θέλουμε.
0: Βρεγκώσαμε και παραγκώσαμε τώρα.
1: Θέλουμε
0: αφήστε μας για τον χρόνο τώρα.
1: Ούτε καν δεν θα μπω στη διαδικασία να ζητήσω κάτι ευχάριστο. Θα ζητήσω μόνο ηρεμία. Γίνεται, παρακαλώ. Τον Οκτώβριο δεν ζητάμε
0: τόσο πολύ.
1: Πολλά.
0: Σε πήγε.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Δεν θέλω, παιδιά. Δεν θέλω.
0: Εντάξει, και αυτός ο καιρός, ρε παιδιά. Αυτός ο καιρός ο οποίος έχει χαλάσει.
1: Μας έρχεται λίγο ξαφνικό.
0: Τι λίγο ξαφνικό. Δεν μας έχει αφήσει να ευχαριστηθούμε Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Κάνει καιρό Νοεμβρίου. Δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Άσε τώρα. Δηλαδή πραγματικά ανεβαίνει το πρωί στη μηχανή και θέλει να πάρει, δηλαδή σκέφτεσαι να πάρω διάβροχο σε μετευριάτικα.
1: Άκου
0: που έπρεπε να είμαστε με κοντομάνικο.
1: Ναι.
0: Που ψάχνω να βρω χειμουνιάτικο ρούχο να βάλω, γιατί το βράδυ έχει κάτι 12αράκια, 11αράκια.
1: Μια δροσούλα και δεν ξέρει πώ να ντυθεί.
0: Δηλαδή
1: βέβαια.
0: Πρωί και βράδυ το τσούζι είναι κανονικό. Δηλαδή βέβαια. Και το πρωί που ερχόμαστε, αλλά και το βράδυ είναι. Το έχει το κρυουλάκι του.
1: Βλέπει ότι
0: κάποιοι ρε παιδί μου οι οποίοι είναι λίγο πιο θεραλέοι κυκλοφορούν ακόμα με το κοντομάνικο.
1: Το πρωί νωρί.
0: Και το βράδυ αργά.
1: Αλήθεια λες.
0: Αλλά είναι μικρή ηλικία. Οι πιο μεγάλε ηλικίε βλέπουμε το μπουφανάκι.
1: Οι μικρέ ηλικίε βράζει το αίμα του, δεν καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Έχουν χαλασμένο θερμοστάτη.
0: Στη μηχανή πάντως το πρωί βλέπω ότι όλοι οι μηχανόβοι είναι με τα μπουφάνκια.
1: Εννοείται, καλέ, φυσικά.
0: Εν τω μεταξύ όλο αυτό σου βγάζει πιο χειμωνίλα, πεθαίνει. Πεθαίνει όμω.

0: αυτό, ναι. Παναγία μου,
1: οπότε
0: δεν μπορώ καθόλου.
1: Πώς να μην χαλάει και η διάθεση τώρα, πώς να μην σε ρίχνει τώρα λιγάκι αυτό όλο. Αντί να έχουμε μια ωραία λιακάδα, να φοράμε τα κοντομανικά μας, να πηγαίνουμε τις βόλτες μας, να ευχαριστιόμαστε, να καθόμαστε έτσι τέντα στον ήλιο.
0: Να παίζει το τρανζίστορ, τα αμερικάνικα.
1: Άγια σου, να πίνουμε τα καφεδάκια μας, τι ωραία. Εμείς έτσι ξέρουμε τώρα αυτό το κλείσιμο.
0: Που είναι καλοκαιρινό μήνα.
1: Σας αρέσει τώρα αυτό ο καιρό, ε.
0: Έχω αρχίσει και καταλαβαίνω με το που μπαίνει αυτό ο καιρό, γίνεται έτσι. Καταλαβαίνω γιατί μου αρέσει το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Βρε, ζέστα, να μην μπορούμε να κάνουμε φουφού, δεν μπορούμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Αλλά να είναι έτσι ο καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων.
0: Λοιπόν, αφού γκρινιάξαμε.
1: Λίγο.
0: Όχι, δεν γκρινιάξαμε.
1: Λίγο γκρινιάξαμε.
0: Μην το λε.
1: Έλα, παραδέξω το λίγο. Λίγο γκρινιάξαμε.
0: Λίγο δεν είμαι. Δεν είμαι καντόλου. Καντόλου δεν είμαι, όχι λίγο. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε τα όλα στην άκρη. Ελάτε να φέρουμε τον ήλιο εδώ με τον Love 97,5 και με τις τραγουδάρες μας από τα 80s και τα 90s. Μείνετε μέχρι τις 10 μαζί μας, διότι έχουμε και παιχνίδια και διαγωνισμούς και δώρα, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά, παρακαλώ.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και ολοκένουργιο μήνα.
0: Έτσι. Καλό μήνα σε όλους μας, να μας πάει πάρα πολύ καλά, να είναι ένας ωραίος καλοκαιρινός μήνας, έτσι όπως του αρμόζει να είναι του Οκτώβρη.
1: Έτσι όπως τον θέλουμε.
0: Και μια αλλαγή ώρας τώρα, δεν
1: έχει,
0: το συζητώ.
1: Έχει.
0: Οπότε, μέχρι τις 10 να μείνετε εδώ, η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Εν τω μεταξύ, δεν θέλω να γκρινιάξω, αλλά θα το πω.
1: Για πες.
0: Θα το πω. Με αυτόν τον καιρό, κάθεσαι στον καναπέ και σε ρουφάει ο καναπές, παιδιά.
1: Σε ρουφάει. Δεν θες να σηκωθείς μετά.
0: Και να σου πω και κάτι, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, κάθεσαι στον καναπέ, δεν θέλεις να βγεις να πας πουθενά γιατί είναι ο καιρός, κοιτάζεις τον μπαλκόνι, βλέπεις τον καιρό έτσι, λες άστο τώρα που να τρέχω με τον καιρό έτσι όπως είναι. Κάθεσαι, ρίχνει και ένα τσουρτσουρ λιγάκι, όλο τσουρτσουρίζει όλη την ημέρα κατά τη διάρκεια, κλείνεσαι μέσα και τι κάνεις.
1: Τρως. Εγώ το παραδέχομαι,
0: τρως. Και δεν ξέρεις τι να πρωτοφάς. Και πηγαίνω στο ψυγείο και ξαφνικά έχω βρεθεί σε κατάσταση χειμερινή. Να πηγαίνω να ανοίγω το ψυγείο και να ψάχνω να δω τι έχει. Τι έχει μέσα. Και δεν μου κάνει το ένα και δεν μου κάνει το άλλο. Και τι κάνω, τσιμπολογάω λίγο απ' όλα.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Άσε. Γιατί λες το δεν μου κάνει το ένα και δεν μου κάνει το άλλο. Το αντιλαμβάνεσαι αφού το έχεις φάει.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι ότι το κοιτάς και λες δεν το θέλω.
0: Όχι,
1: αυτό. Το δοκιμάζεις, δεν σε καλύπτει.
0: Τρως λίγο. Δηλαδή προχτές το βράδυ ξέρεις τι έκανα.
1: Τι
0: έκανα αυτό προχτές το βράδυ.
1: Για πες.
0: Έχω πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και έχω πάει στα παγωτά γιατί ήθελα να πάρω εγώ στα παιδιά κάτι παγωτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω και κάτι άλλα παγωτά που έχει φέρει, κάτι ιαπωνικά.
1: Ιαπωνικά παγωτά.
0: Ναι, έχει σουσάμι με μέλι.
1: Σουσάμι με μέλι αυτό. Παγωτό.
0: Σουσάμι με μέλι, καταπληκτικό.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι. Μετά πάω, βλέπω, έχει ένα άλλο.
1: Γιατί το λες το καταπληκτικό?
0: Γιατί στο μάτι ήταν καταπληκτικό.
1: Α, μόνο στο μάτι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι πολύ καλό.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Το δοκίμασα και να σου δείξω.
1: Α, το δοκίμασα. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι το πήρες τελικά.
0: Εννοείται. Το δοκίμασα και δεν ήταν καταπληκτικό. Έχει όμως κάτι άλλο. Τα οποία είναι από γνωστές εταιρείες.
1: Ναι.
0: Αυτά στο το Τζέρι και το Μάμι και το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάτι άλλα, έτσι τέτοια αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Και λέω ρε παιδί μου, ας πάρω έτσι μερικά να υπάρχουν.
1: Αχα.
0: Για να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Για να υπάρχουν. Λέω ας πάρω. Λοιπόν, τα παίρνω αυτά, πάω στο σπίτι, κρύο έξω, βροχή τσουρ, κάθομαι καναπέ, ανοίγω να δω μπάσκετ.
1: Σκέτο δεν γίνεται. Κάτι χρειάζεσαι.
0: Σηκώνομαι τη μία φορά. Λέω, δοκιμάσω από το ένα.
1: Ωραία.
0: Δοκιμάζω το Ιαπωνέζικο, δεν μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Αφού έχω φάει το μισό. Δεν ήταν καλό.
1: Δεν ήταν. Χορτασίλα μύριζε.
0: Είχα και κάτι ξυλάκια, κάτι πυράβλου. Δεν πάρα από αυτά.
1: Ναι.
0: Μην πάρα από αυτά. Αλλά επειδή είχα τη γεύση αυτού του Ιαπωνικού που δεν μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Λέω, α φάω και ένα ξυλάκι γρήγορα. Μικρούλι ήταν αυτό.
1: Okay. Μπουκίτσα.
0: Ναι. Τρώω ένα τέτοιο. Να μου φτιάξει η γεύση.
1: Ωραία.
0: Μετά λέω, συγγνώμη, να μην δοκιμάσω το άλλο που είναι salted caramel κτλ. Και κάτω-κάτω είχε και διάφορα έτσι σαν cheesecake και τέτοια.
1: Αλήθεια λες.
0: Το παίρνω αυτό.
1: Παγωτό τώρα πάντα μιλάμε.
0: Παγωτό, άλλο παγωτό. Το ανοίγω πολύ ωραίο μπολάκι, συσκευασία πάρα πολύ ωραία. Τρώω λίγο από πάνω, salted caramel, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ήταν καταπληκτικό.
1: Ωραία.
0: Αλλά εγώ ήθελα να φτάσω κάτω-κάτω. Που ήταν το.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτά
1: τα συμπαραμαρτούντα.
0: Τα μπισκοτάκια και τα τέτοια, σαν να ήταν cheesecake.
1: Ναι.
0: Για να φτάσω εκεί πέρα κάτω, όμως έπρεπε να διανύσω μια διαδρομή. Αυτή τη διαδρομή τη διήνυσα.
1: Φανταζόμαστε με ποιο τρόπο.
0: Μόνος μου. Εγώ και το κουτάλι μου.
1: Ναι.
0: Φτάνω στο κάτω-κάτω, τρώω και τα από κάτω, λέω πολύ ωραίο. Αφού έχω πάει το μισό, βέβαια. Κατάλαβες, λέω ωραία γάμο. Εγώ δεν ήθελα να φάω τόσο πολύ. Εγώ ήθελα λίγο να δοκιμάσω.
1: Σωστό, ας το ισχυώσω λίγο.
0: Βάζω. Το όχι, το βάζω στο ψυγείο.
1: Το φύλαξε.
0: Το βάζω στο ψυγείο.
1: Ωραία.
0: Και λέω για να ξαναπαναφέρω τη γεύση μου εκεί που ήταν, παίρνω και ένα ξυλάκι δεύτερο.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Αισθάνθηκα τόσο γουρούνι.
1: Περιμένεις περίοδο, μήπως.
0: Είμαι ήδη. Είμαι σε κλιματίριο. Δεν ξέρω τι είμαι. Δεν ξέρω τι έχω. Δηλαδή τα τσάκισα. Μετά όλο τύψεις. Βγαίνω, κάνω 11.000 βήματα. Ήμουν ικανός να πάω μέχρι την Κόρινθο.
1: Εντάξει, κάτι έκαψες.
0: Αυτό. Κάτι έκαψα. Δηλαδή, αλλά είχα φάει τόσο. Σηκώθηκα το πρωί και λέω τι τραώ βραδιάτικα. Κατάλαβε τώρα. Αυτό όλο από τι ήταν από αυτόν τον καιρό που με κράτησε στον καναπέ. Γιατί δεν ήμουν έξω.
1: Όχι.
0: Θα πίνα μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και τελείωνε. Θα τρώγα και ένα πατατάκι, ένα κάτι, ένα πολύ γρήγορο.
1: Ένα popcorn.
0: Ναι. Έφαγα παγωτό, έβλεπα μετά, πήγε να δω και το τι έχει μέσα το παγωτό. 35% ζάχαρη. 35 γραμμάρια ζάχαρη.
1: Πολύ,
0: σε ένα μπολάκι που ήταν 400, ξέρω εγώ. 350. Κατάλαβες και δίκες, αυτό το πράγμα θα με καταστρέψει. Δεν θα προλάβω να φτάσω στα Χριστούγεννα.
1: Οπότε
0: θα έχω γίνει μπάλα. Στο λέω.
1: Θα σε κρεμάσουν στο δέντρο.
0: Τίποτα. Θα αρχίσω να πυροβολώ τον ουρανό, να μην βρέχει και να μην κάνει κακό καιρό. Να διώχνει τα σύννεφα.
1: Επίσης, η λύση σου είναι να μην πηγαίνεις σε εκείνο το διάδρομο του σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις.
0: Δεν μπορώ, αναγκαστικά πρέπει να περάσω.
1: Γιατί?
0: Για να πάω στο ταμείο. Περνάς από μπροστά.
1: Ναι, είναι κλείς τα μάτια. Πήγαινε σε άλλο σούπερ μάρκετ.
0: Μπορώ, είναι πολλά. Είναι πολλά.
1: Ο πειρασμός ο
0: μεγάλος. Φαντάζομαι ότι δεν το παθαίνουμε μόνο σε αυτό, το παθαίνουμε και στα υπόλοιπα.
1: Εννοείται, τι λες τώρα.
0: Και πάρε και κάτι να έχεις που έχει τον μπάσκετ το βράδυ να βλέπεις, να τσιμπάς. Πάρε λιγάκι που έχει την μπάλα την εθνική, πάει καλά και η εθνική. Κατάλαβε. Πάει και τον μπάσκετ.
1: Είναι που έχεις κόσμο στο σπίτι εσύ. Γιατί άμα έμενες μόνο σου, δεν θα ήταν ρε παιδί υποχρεωτικό να πάρεις. Ενώ τώρα με τα παιδιά χρειάζεται να έχει κάτι τέτοιο σπίτι.
0: Αν ήμουν μόνο μου, μπορεί να ήμουν και χειρότερα να ξέρει. Γιατί εδώ τα παίρνω και δεν προλαβαίνω να τα δω κιόλα. Όταν αν ήμουν και μόνος μου, θα τα έπαιρνα για να υπάρχουν. Θα ήταν η κλασική δικαιολογία. Πάρε να έχεις κάτι στο σπίτι, μην έρθει κανένας.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία τα τρως όλα εσύ.
1: Εννοείται, αυτό θέλω να σου πω. Αφού τα έχεις φάει όλα εσύ όμως, λες μετά τέρμα. Τώρα δεν παίρνω τίποτα. Εγώ στο σπίτι δεν έχω ούτε γλυκό. Ξέρεις πώς το αγαπάω το γλυκό. Δεν έχω τίποτα γλυκό.
0: Πώς το κάνεις αυτό.
1: Γιατί δεν
0: μέχρι πότε θα αντέξεις.
1: Δεν ξέρω. Μέχρι μετά την εκπομπή ενδεχομένως.
0: Μάλλον. Λοιπόν, σας συμβαίνει και σας το ίδιο. Για να δω μηνυματάκια. 694-711-11. Του έχετε δώσει και καταλαβαίνει αυτές τις μέρες που είχε τις βροχές και ήμασταν κλεισμένοι σπίτι και είχε ποδόσφαιρα, νέες σειρές που ξεκινήσαν στην τηλεόραση, ειδησιογραφία. Το κάνετε και εσείς αυτό όταν μένετε στο σπίτι μέσα? Για να σας δω. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Και πάμε τώρα στην
1: Εφέλη. Στο κορίτσι μας, να δούμε τα αστρολογικά μας, να δούμε πώς θα πάει η μέρα σήμερα.
0: Νεφέλη ουρανού έρχεται αμέσως τώρα. Είναι η μισή αιτία για τα παγωτά και τα υπόλοιπα που τρώτε, να ξέρετε.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη ουρανού, 5η-1η Οκτωβρίου και καλό μήνα. Η σελήνη στους διδύμους φέρνει επικοινωνία και απρόοπτα, ενώ ο Ερμής στο Σκορπιό θέλει να μάθει τα πάντα. Κριέ μου, κάτι αλλάζει ξαφνικά στα σχέδιά σου. Προσαρμόσου και μη μαλώσεις με το πρόγραμμα, δεν φταίει αυτό. Ταύρε μου, προσοχή στα έξοδα. Το «καλό μήνα» δεν σημαίνει καινούρια κάρτα, καινούρια ζωή. Δίδυμε, η σελήνη στο ζώδιό σου σε βάζει σε κίνηση. Μην προσπαθήσεις μόνο να είσαι παντού ταυτόχρονα. Καρκίνε μου, άκου λίγο περισσότερο το ένστικτό σου και λίγο λιγότερο όλους τους υπόλοιπους. Λιοντάρι μου, φίλοι και γνωριμίες φέρνουν ευκαιρίες. Βγες, μίλα, το έχεις. Παρθένε μου, επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει απρόοπτο. Μην πανικοβληθείς, υπάρχει ζωή και χωρίς πλάν Β, Γ και Δ. Ζυγέ μου, νέες ιδέες και προτάσεις σε ανανεώνουν. Πες ναι σε κάτι διαφορετικό. Σκορπιέ μου, ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου και καταλαβαίνεις περισσότερα από όσα σου λένε. Μην τους τρομάξεις όμως. Τοξότη μου, σχέσεις και συνεργασίες έχουν εκπλήξεις. Άκου πρώτα και απάντησε μετά. Δύσκολο, αλλά γίνεται. Εγώ καιρε, δουλειά και υποχρεώσεις τρέχουν. Δεν χρειάζεται όμως να τα κάνεις όλα σήμερα. Υδροχόρε μου, δημιουργικότητα και φλερτ ανεβαίνουν. Επιτέλους μια πρόβλεψη χωρίς υποχρεώσεις. Και ηχθή μου, σπίτι και προσωπικά θέματα θέλουν ευελιξία. Αν αλλάξει κάτι, πήγαινε με τη ροή. Εκεί είσαι ειδικός. Και αυτά είδαν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.
3: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Είμαστε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Και επειδή με ρώτησες γιατί η νεφέλη είναι το μισό από αυτά που τρώτε,
1: ναι.
0: Γιατί άμα η νεφέλη δεν τα πει καλά, σε πιάνουν και σένα και λες, α, έτσι, έτσι, δεν έχω κάτι καλό για σήμερα να περιμένω. Δεν είναι καλή φάση αυτόν τον καιρό. Είμαστε σε ανάδρομο Ερμή. Είμαστε σε κάτι άλλο, ξέρω, σε σελήνη.
1: Ας φάω λίγο γλυκό.
0: Φάτε.
1: Ναι.
0: Φάτε τουλάχιστον να το ευχαριστηθείτε.
1: Κατάλαβες. Τώρα χειμώνας είναι. Θα αρχίσουμε να φοράμε τα χοντρά τα ρούχα. Φάτε.
0: Ναι, γιατί αν έρθει η νεφέλη και σου πει, έρχεται το αμόρε τη ζωή σου. Αυτή την εβδομάδα θα έρθουν τα πάνω κάτω.
1: Λες να μας πει ποιο πράγμα.
0: Αυτή η μέρα είναι η μοναδική για να γνωρίσεις τον άνθρωπο τον ονείρο σου ή για να κάνεις καταπληκτικά πράγματα. Δεν πας να φας.
1: Μυστικός, με νερό.
0: Ντύνεσαι κιόλας, κάνεις μπάνιο και σε
1: βάζεις τα καλά σου.
0: Τα καλά σου και περιμένεις.
1: Κάνεις να περιμένεις.
0: Άμα σου ήρθε, κατάλαβες τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω. Άμα σου πει όμως ανάποδο, πας και το ρίχνεις στο φαγητό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Επειδή με ρωτάτε γιατί τα είπα αυτά για την Εφέλη. Η Εφέλη δεν μου κρατάει κακία, ξέρει. Σε όσες λέει τέτοια πάνε και τρώνε μετά. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται ακόμη μόνο η ζυγή. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κινησούλα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα και λίγο στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Γενικά είμαστε καλά αυτή την ώρα.
1: Ωραία.
0: Δεν αντιμετωπίζετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους όμως, γιατί αυτές οι πρώτες πρωινές ώρες είναι λίγο πιο πονηρές και θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Και να σας πω, να δω λιγάκι και τη βενζίνη σήμερα, πώς ξεκινάει η μέρα στην Αττική. Για την Αττική η 95 η αμόλυβη, χαμηλότερη τιμή στο 2.10, η υψηλότερη τιμή στο 2.22. Μέσος όρος τιμή σήμερα για την Αττική στο 2.17. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχουμε να τραβήξουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Περιμένουμε σήμερα στην Αττική θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, όλα στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.

0: Σε μέτρη έως ισχυρή 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, στην ορεινή Φωκίδα η χαμηλότερη θερμοκρασία στους 7 βαθμούς Κελσίου και αβοκάντο βρίσκουμε σήμερα από 2,70 μέχρι 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
10: Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Γιωργάκη, δεν το ξεχάσαμε το χθεσινό. Δεν κάναμε αναφορά από το πρωί και το λέει, μην ξεχνάμε το χθεσινό. Για τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξεχνάμε. Εντάξει, προς Θεού.
1: Καλημέρα στον πρόεδρο, είπα.
0: Προς Θεού.
1: Βγήκε να θυμάσαι. Εδώ δεν θυμάσαι. Άσχετο τώρα.
0: Δεν το θυμάμαι. Για
1: δεν το θυμάσαι γιατί δεν το έχουμε συζητήσει.
0: Ναι.
1: Βγήκε ένας άνθρωπος λοιπόν στο TikTok.
0: Ναι.
1: Τον είδα τις προάλλες. Ο οποίος έλεγε πρόεδρε, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Α, τον είδα. Τον είδα. Ναι, που λέει ένα εισιτήριο, έχω τρελαθεί.
1: Διαρκεία.
0: Και λέω κάτσε ένα φίλο, εμείς έχουμε κάνει πιο νωρίς αυτό.
1: Σε πληροφορώ ότι ο πρόεδρος ανταποκρίθηκε και του βρήκε πολύ καλή θέση.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι, στορκίζομαι.
0: Αλήθεια λες
1: τώρα. Γιατί έκανε ένα δεύτερο βιντεάκι ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι.
1: Σχεδόν με δάκρυα στα μάτια.
0: Θα τα πάρω στο κρανίο. Θα τα πάρω στο κρανίο τώρα.
1: Δεν
0: τα πάρω στο κρανίο. Όχι, όχι. Θα τα πάρω στο κρανίο.
1: Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα.
0: Δηλαδή, εντάξει. Κατάλαβες. Για και social πρέπει να κάνουμε. Βγαίνουμε να κλείνουμε γονατιστή εκεί πέρα και να λέμε εισιτήριο. Α, δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Α, δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 1η του Οκτώβρη, καλό μήνα σε όλους που έχετε μπει τώρα στην παρέα μας, του 331 π.Χ. Σαν σήμερα, ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμιλα το βασιλέα των Περσών, Δαρίο τον Τρίτο, και ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Βουκεφάλας, το αγαπημένο του άλογο, του μεγάλου στρατηλάτη, σκοτώνεται σε τη μάχη αυτή.
1: 1541. Όχι, εντάξει,
0: καλά ήταν. Ναι.
1: Καλά πήγε.
0: Ναι.
1: 1541, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Έλληνας ζωγράφος.
0: 1846, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος Εγίνης.
1: 1861, κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα, τα οποία τυπώθηκαν στη Γαλλία με παράσταση της κεφαλής του Ερμή.
0: Ενώ το 1869, σαν σήμερα, η Αυστρία εκδίδει τις πρώτες κάρτ ποστάλ στον κόσμο.
1: 1873, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά.
0: 1935, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Τζούλια Άντριους, η Αγγλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.
1: Το 1946 εκδίδεται η απόφαση για τους 22 κατηγορουμένους εξέχοντες Ναζί στη δίκη της Νίρεμβεργης. 12 από αυτούς καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
0: 1950, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Ελπίδα, κατά κόσμον Ελπίδα Καραγιανόπουλου, η Ελληνίδα τραγουδίστρια.
1: Το 1958 ξεκινά τη λειτουργία της η Διαστημική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η NASA.
0: Ενώ το 1960, σαν σήμερα, η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Ενώ το 1969, σαν σήμερα, το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησαν οι Beatles, Abbey Road, κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μία εβδομάδα μετά τη Βρετανική κυκλοφορία.
1: Το 1982, η Sony παρουσιάζει στην Ιαπωνία τον πρώτο εμπορικά διαθέσιμο CD player.
0: CD player, παιδιά.
1: Ναι,
0: CD player. 1994, τέλος, σαν σήμερα αρχίζει να εκπέμπει το πρώτο ελληνικό συνδρομητικό κανάλι, το FilmNet.
1: Για όσους το έχουν ζήσει.
0: Καλά, τώρα οι άλλοι δεν ξέρουν. Αυτή την είδηση την έβαλες γιατί είμαστε έτσι νάνες. Γιατί αλλιώς οι άλλοι δεν. Τίποτα. Λοιπόν, για να δω και το εορτολόγιο. Ο Ανανίας γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει ο Θηρέσιος, η Θηρεσία, ο Ρωμανός και η Ρωμάνα. Είναι του Ανανίου, του Αγίου Ανανίου του Επισκόπου Δαμασκού. Είναι του Οσίου Ρωμανού του Μέλωδου.
1: Ναι.
0: Και είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και αρχιτεκτονικής. Διεθνής ημέρα μουσικής. Διεθνής ημέρα ρακούν, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Είναι η ημέρα Σάκε, η ημέρα του Λουκάνικου, η ημέρα Willy Wonka. Και...
1: Willy Wonka.
0: Πώς είναι ο Willy Wonka?
1: Αυτή η ταινία με τον Johnny Depp που είχε τη σοκολάτα.
0: Ναι, και εγώ. Είναι η ημέρα postcard και είναι και η ημέρα CD player. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι πάρτι μόνο του. Τα έχει όλα.
1: Έτσι,
0: έχει CD player, έχει κόσμο καλεσμένο ιστορίες και τα λοιπά. Έχει Σάκη, έχει Ρακούν.
1: Και έχει και Willy Wonka.
0: Ηλικιωμένους.
1: Όλα.
0: Είναι το πάρτι το έτοιμο μόνο του.
1: Των Αγίων Πάντων που λέμε, κάπως έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love Ring 7,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό. Πολύ αγριεμένους σας κόβω.
1: Αμέ.
0: Πώς αρχίσατε έτσι. Πω πω πω.

0: Είναι αυτό που λέει καλημέρα, καλή ημέρα να έχετε κύριε. Κύριε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.
1: Τι ωραιότερο από αυτό.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, για να έχουμε καλή ημέρα, πρέπει να είμαστε και ήσυχοι με την υγεία μας. Αυτό το έχουμε πει.
1: Πολύ βασικό. Είμαστε και 80s-90s. Γενικά, αλλά πόσο μάλλον λέμε και 80s-90s.
0: Λοιπόν, η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία. Με τα νοσοκομιακά προγράμματα Synet Health τη Συνδέα, έχεις αξιόπιστη κάλυψη για εσένα, για την οικογένειά σου, με πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Νιώσε σιγουριά, ό,τι και αν συμβεί, Συνδέα το σύν στην ασφαλειά σου. Μπορείς να μάθεις και περισσότερα στο συνδέα.gr. Είναι συμβουλευτής των ασφαλιστής σου.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας και μια ωραία μέρα, παιδιά.
1: Μπράβο,
0: γιατί αυτό είναι σημαντικό.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, για να έχουμε μια ακόμη καλύτερη μέρα και γονείς και παιδιά, θέλω σε παρακαλώ πολύ ως δασκάλα να φερθείς γλυκά. Ωραία. Είναι παραμονή Παρασκευής. Θέλω να είσαι γλυκιά.
1: Το έχω.
0: Θέλω να βρεις μια ερώτηση η οποία δεν είναι χαλάρη, ρε παιδί μου, να μην είναι πολύ δύσκολη. Μα κουφάνε τώρα στο εργό, μα πει εγώ ποιο ήταν ο πεθερό του Προέδρου τη Δημοκρατία τη Νότια Αφρική. Κατάλαβε. Δηλαδή,
1: κάτι απλό. Πιο εύκολο.
0: Ναι, πιο εύκολο.
1: Ωραία.
0: Ναι. Έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Α, πατήσω κουδουνί. Α, τόσο έτοιμη είσαι, κυρία. Έλα, φύγαμε. Back to school. Θυμίζω ότι παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Μην τα μιλάτε μεταξύ σας. Πρέπει ο καθένας να αποφασίσει ποια είναι η απάντηση.
1: Εννοείται.
0: Σωστή. Να τη δίνει για να αξίζει μετά το δώρο. Ούτως ή άλλως το δώρο είναι για όλη την οικογένεια.
1: Σε κάθαρο νικητή πρέπει να
0: βέβαια.
1: Έχουμε. Και σήμερα λοιπόν θα παίξουμε μουσική.
0: Μουσική.
1: Μουσικά όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: ωραία.
1: Θέλω να μου πείτε
0: ναι.
1: πόσα πλήκτρα
0: ναι.
1: έχει ένα πιάνο.
0: Πιάνο.
1: Ναι, ένα πιάνο.
0: Ένα πιάνο, πόσα πλήκτρα έχει.
1: Πόσα έχει.
0: Πάρε.
1: Συνολικά.
0: Ναι.
1: Έχει 52,
0: ναι.
1: έχει 64,
0: ωραία.
1: Έχει 78 ή έχει 88.
0: Μπα.
1: Αυτό.
0: Πόσα πλήκτρα έχει ένα πιάνο, παιδιά. Έχετε να αναρωτηθεί ποτέ. Καλά, όσο κάνετε πιάνο θα το ξέρετε.
1: Θα ξέρετε, φαντάζομαι. Ναι.
0: Γενικά μιλάμε. Τώρα οι υπόλοιποι που δεν κάνουν, πόσα πλήκτρα έχει ένα πιάνο.
1: Συνολικά. Λευκά και μαύρα. Έχει 52, έχει 64, έχει 78 ή έχει 88.
0: Για να σας δω, παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber. Δεν έχει καμία απολύτως χρέωση, οπότε μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Επειδή μου κάνεις έτσι το κινητό, παπ, βγάζεις, στέλνεις μήνυμα, καμία χρέωση.
1: Εύκολα.
0: Δώρο. Δώρο μπορεί να σου έρθει όμως καταπληκτικό. Από την Pizza Fan που μας περιμένει, μας και εσάς περιμένει καθημερινά εδώ στον Love 97,5.
1: Μία high protein pizza, μία protein salad και ένα tropical bites, αριστούργημα πακέτο δώρο από την Pizza Fan για εσάς. 694-711-11. Γράφετε την απάντησή σας, ποιος βρήκε την απάντηση και ονοματεπώνυμο φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι και σήμερα κυκλοφορείτε μονή ζυγή. Δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Να σου πω την αλήθεια, και που θα επιστρέψει, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι.
1: Τίποτα δεν θα αλλάξει.
0: Τουλάχιστον περιμετρικά τη Αθήνα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Νομίζω γιατί θα μαζεύονται όλοι εκεί.
1: Στο κέντρο δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Έλα, γιατί τον έχουμε, γιατί το έχουμε το δακτύλιο.
1: Δεν ξέρω, εντωμεταξύ και μπορώ να σκεφτεί το γεγονός ότι όσοι έχουν άδειες να κυκλοφορούμε στην πόλη.
0: Α, καλά,
1: κανένας λόγος να υπάρχει ο δακτύλιος.
0: Σωστά. Λοιπόν, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα, παιδιά. Θα δυσκολευτείτε επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κίνηση στην άνοδο του Συγκρού, στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα και στην άνοδο της Κηφισίας. Να τσεκάρω λιγάκι να δω πόσο έχει, γιατί είναι και γέλια τώρα αυτό, βλέπεις τη βενζίνη και γελάς. Να δούμε σήμερα πόσο έχει η 98 στην Αττική. 2,25 χαμηλότερη τιμή, 2,57 η υψηλότερη, μέσος όρος τιμής στο 2,38. Μας το λέγανε κάποτε, θα μας έπιανε συγκοπή.
1: Ναι.
2: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά περιμένουμε σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά θυελλώδεις 7 μποφόρ. Στην Κάρπαθο θα φτάσει η θερμοκρασία.
0: Ναι,
1: δεν το έχεις καταλάβει, φυσάει πάρα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: πάρα πολύ όμως. Στην Κάρπαθο λοιπόν η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 24 βαθμούς Κελσίου και πορτοκάλια χυμού βρίσκουμε από 64 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εξειδικευμένες υπηρεσίες, διάγνωση, επισκευή και σε ηλεκτρολογικά συστήματα, γενική αναπαλαίωση. Το αυτοκίνητο σου ξέρει. Κεράτσας Racing Service και έφυγες στην καρδιά του Πειραιά.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
11: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
10: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, ανά λίτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Κάντε κουράγιο. Κάντε κουράγιο, παλικάρια. Κορίτσια, κάντε κουράγιο. Παραμονή Παρασκευή είναι.
1: Α.
0: Έχετε το Σαββατοκύριακο. Αυτό με τον καιρό, βέβαια. Βλέπω πάλι το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι χάλια, ρε.
1: Θα βρέχει.
0: Ναι, είμαι.
1: Το δηλαδή, Σάββατο σίγουρα. Την Κυριακή θα βρέχει.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μας αφήσει να πάρουμε ανάσα, δηλαδή.
1: Τίποτα,
0: τι είναι αυτό το πράγμα φέτος.
1: Έχουμε ξεκινήσει φθινόπωρο κανονικό βαρβάτο.
0: Υπάρχει. Κανονικά, δηλαδή λες και πήγε 1η Σεπτεμβρίου και σου λέει 1η Σεπτεμβρίου. Γυρίσατε τις διακοπές. Ελά, πάμε τα κεφάλια μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Και να σας δείξω και μια βροχούλα για να μην το έχετε. Να σας δείξω και συννεφιές και βροχές όλο το μήνα. Για να,
1: και
0: μην...
1: αέρα.
0: Να μην σηκώνετε κεφάλι, να μην μπορείτε να πάτε μια βόλτα.
1: Αυτό, τίποτα.
0: Δηλαδή, απίστευτο.
1: Ναι. Πάλι καλά που τα κεφάλια. Να το σπίτι σε λίγο.
0: Μα είδε και ένα σκυλάκι το οποίο το παράτησε όλα. Δεν είναι και σκοτική και φύγε.
1: Καλά,
0: έκανε. Το σκυλάκι το συγκεκριμένο.
1: Πολύ καλά.
0: Πήγε, έκανε σπάρταθλον. Έκανε σπάρταθλον, παιδιά. Δηλαδή, αυτό που έγινε είναι καταπληκτική είδηση. Διότι το σπάρταθλον το ξέρετε. Είναι αυτά που κάνετε κι εσείς, φαντάζομαι. Εγώ το ένα σπάρταθλον το κάνω κάθε μέρα.
1: Εννοείται.
0: Όταν βγαίνω έξω να τρέξω,
1: έτσι.
0: Κάνω ένα σπάρταθλον. Κάνω 240 κάτι χιλιόμετρα που είναι. 240 κάτι χιλιόμετρα.
1: Που είναι το σπάρταθλον.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Mm. Αυτοί οι αθλητές σηκώνονται και κάνουν αυτή τη διαδρομή. 240 κάτι 246 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντωμεταξύ αυτή είναι η διαδρομή του Φιδιππίδη από την Αθήνα στη Σπάρτη, να ξέρετε. Mm-hmm. Και πάση περιπτώσει έχουν μαζευτεί οι αθλητές εκεί πέρα και είναι όλοι μαζί στην εκκίνηση. Λέει ο άλλος αυτός με τον πιστόλι εκεί πέρα.
1: Πάμε. 3-2-1.
0: Καλό ταξίδι! Γιατί κάνουν και 246 χιλιόμετρα.
1: 246
0: χιλιόμετρα. Εκεί που πηγαίνουν λοιπόν οι αθλητές, είναι ένα σκυλάκι το οποίο βλέπει έναν αθλητή που τρέχει.
1: Ναι.
0: Το βλέπει το σκυλάκι, πάει κοντά, κουνάει την ουρίτσα.
1: Τι ωραία, θα παίξουμε.
0: Τι σε έκανε, φαίνεται και κάνει ένα χάδι ο αθλητής. Ναι. Αγάπη μου, γλυκιά αυτό εκεί πέρα, τόσο ξεκίνημα. Μα περιπτώσει και συνεχίζει ο αθλητής. Το σκυλάκι χάρηκε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Σου λέει, α, τι καλό κύριο είναι αυτό, με χάιδεψε, τι ωραία.
1: Θα κάνουμε ωραία βόλτα.
0: Πάμε βόλτα. Ξεκινάει το σκυλάκι λοιπόν και το παίρνει από πίσω
1: ναι.
0: τον αθλητή.
1: Και πηγαίνει, τρέχουν παρέα.
0: Πηγαίνει ο αθλητής, πηγαίνει το σκυλάκι. Πηγαίνει ο αθλητής, περνάνε 2 χιλιόμετρα, 4 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα.
1: Το σκυλάκι.
0: 10 χιλιόμετρα από πίσω το σκυλάκι.
1: Ναι.
0: 20 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα.
1: Τρέχει
0: το σκυλί από πίσω.
1: Μαζί με τον Γιώργο λογοθέτη τον αθλητή.
0: Λέει, αυτός η καλός κύριος είναι καλής, δεν με έχει πάει τόσο μεγάλη βόλτα. Να μην σας τα πολυλογώ, η Νέλη, έτσι ονομάσανε το σκυλάκι, έκανε παιδιά 100 χιλιόμετρα.
1: 100 χιλιόμετρα μαζί με τον αθλητή.
0: Όλοι απόρρισαν, φανταστείτε ότι παρακολουθούσαν το σκυλί που ακολουθούσε τον αθλητή.
1: Ήταν... Νομίζετε ότι είναι δικό του, αλλά δεν ήταν δικό
0: του. Δεν είχε καμία σχέση. Αυτοί λέγανε ότι να σου λέει ο αθλητής έφερε το σκυλάκι του και τρέχουν μαζί, ρε παιδί μου.
1: Το σκυλάκι ήταν από την Εστάνη, εκεί στην Αρκαδία. Τον αθλητή που έτρεχε και σου λέει: α, τι ωραία!
0: Τι ωραία.
1: Θα τρέξουμε παρέα τώρα.
0: Ήρθε ένα κύριο από την Αθήνα και πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνει Σπάρτη, πάμε Σπάρτη, ναι!
1: Και διήνυσε λοιπόν μαζί με τον αθλητή μία απόσταση 100 χιλιόμετρων.
0: 100 χιλιόμετρα, παιδιά, 100 έκανε το
1: χιλιόμετρα,
0: σκυλί.
1: Δηλαδή το σκέφτεστε λίγο. Το 100 χιλιόμετρα από πού είναι μέχρι πού.
0: Δηλαδή το σκυλί έκανε 100 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: 100 χιλιόμετρα. Μπαίνει σπίτι τηλέφωνο μετά το σκυλί και λέει: είμαι στη Σπάρτη.
1: Θα γυρίσω λίγο.
0: Ναι, δεν ξέρω τον δρόμο. Να πάρω το κτέλ. Να γυρίσω.
1: Λοιπόν,
0: κατά τον τερματισμό του λοιπόν το συγκεκριμένο σκυλάκι δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με ένα site που διαβάσαμε ονομάστηκε συμβολικά Σπάρτη για το επίτευγμά της.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια επέστρεψε στην Εστάνη όπου είναι γνωστή και αγαπητή στους κατοίκους του χωριού. Καταλαβαίνετε τώρα το σκυλί.
1: Ξεκαλίστηκε, παιδί.
0: Έκανε βόλτα.
1: Είδε τον άνθρωπο αυτό να τρέχει. Σου λέει εδώ είμαστε τώρα, θα παίξουμε.
0: Σε Κυριακή πρωί να μην πάω δηλαδή μια Σπάρτη. Δηλαδή μπορεί να θέλω να κάνω κοντά ψώνι, να πάω να δω μια ξαδέρφη.
1: Αυτό. Και έφτασε μέχρι τη Σπάρτη λοιπόν το σκυλάκι. 100 χιλιόμετρα.
0: 100 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή το σκυλί 100 χιλιόμετρα ακολουθούσε τον άνθρωπο. Δηλαδή,
1: για την ιστορία.
0: Ήταν από πίσω, ναι.
1: Στον υπερμαραθώνιο αυτό συμμετείχαν 403 δρομείς.
0: Ναι.
1: Και ο Ούγγρος Τάμας Μπόντις αναδείχθηκε ο νικητής με ρεκόρ διαδρομής 19 ώρες 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.
0: 246 χιλιόμετρα σε 19
1: έτρεξε.
0: Ώρες 40 λεπτά
1: και 51
0: δευτερόλεπτα.
1: Ενώ η Δέσποινα Σιμανταράκου έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την πρώτη θέση στις γυναίκες με επίδοση 24 ώρες 45 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα.
0: Σταματάνε καθόλου ή όχι?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή το πάνε σε ρί. Δηλαδή κάνει 246 χιλιόμετρα σε ρί.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Και άμα θες τίποτα τουαλέτα και τα λοιπά, έχει να βάσει.
1: Δεν έχω μία. Δεν ξέρω.
0: Στο τέλος
1: έχει κάτι λέτε... που δεν ισχύει, δεν ξέρω.
0: Και φτάνει Σπάρτη και λέει: ανοίξτε! Ανοίξτε τουαλέτες, κατουργία! Και τρέχει ο άλλος για να προλάβει να πάει στην τουαλέτα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Μπράβο και στους αθλητές. Καλά.
1: Στους υπεραθλητές αυτούς. Δηλαδή, υπεραθλητές τώρα. Εντάξει τώρα.
0: Αν είναι και συνεχόμενο 19 ώρες, δηλαδή τρελανέμαι τώρα. 19 ώρες έκανε ο άνθρωπος. Δηλαδή, άμα έκανε 19 ο πρώτος, οι υπόλοιποι πόσο κάνανε? Δύο μέρες κάνανε.
1: άλλοι... Από τους 403, ναι, φαντάζομαι.
0: Οι άλλοι φτάσαν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κυριακή τελμα... Οι άλλοι είναι στον δρόμο, λέει ακόμα. Λένε έξω από τη Σπάρτη. Τώρα φτάνουν
1: το πουκάλι. Τώρα φτάνουν.
0: Παιδιά, εντάξει, καταπληκτικό συγχαρητήρια σε αυτούς που το κάνουν. Γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα. Πρέπει να
1: δύναμη ψυχής αρχικά και μετά σώματος.
0: Και σκύλου. Και τη σκυλή αισθητική.
1: Ο σκύλος για πλάκα, χωρίς προπόνηση.
0: Ο σκύλος ούτε κάνει 100 χιλιόμετρα, μας έλειωσε. Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε 5 χιλιόμετρα στο μικρό μαραθώνιο τον παιδικό και ο άλλος πήγε και έκανε 100 χιλιόμετρα ο σκύλος. Μπράβο, δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό να ξέρετε είναι αυτό. Δείτε και το σκυλάκι το οποίο, όπως είπαμε, ονομάστηκε Σπάρτη.
1: Σπάρτη
0: τη λένε πλέον.
1: Κατά το όνομά της είναι Νέλη όμως.
0: Ναι, είναι Νέλη, ναι.
1: Δηλαδή και έτσι μπορεί να το πω.
0: Τώρα πώς τη λένε, η Νέλη από τη Σπάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και τα δύο μαζί.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Α, θα το κάνω ντουέτο με το Λεμπέση.
1: Αμέ.
0: Έλα, καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Λοιπόν, έχουμε φίλο ακροατή.
1: Ναι, ο οποίος,
0: δηλαδή, λέγαμε προηγουμένως για αυτό το σκυλάκι, ο Μιχάλης είναι, λέει, στην ομάδα. Εκεί πέρα ήταν στην ομάδα.
1: Ο Μιχάλης, λοιπόν, ήταν υπεύθυνος στο αρχηγείο της Σπάρτης.
0: Άκου να δεις
1: τώρα. Ακολουθούσαμε, λέει, τον αθλητή και το σκυλάκι
0: σε όλη τη διαδρομή
1: και ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη.
0: Μιχάλη πρέπει να ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Γιατί εντάξει, το να βλέπεις ένα σκυλί να ακολουθεί κάποιον, ξέρω εγώ, για 100, 200, 300 μέτρα, ένα χιλιόμετρο, λες, εντάξει, τι γλυκούλη του σκυλάκι. Τώρα αυτή τη διαδρομή είναι απίστευτη τώρα να κάνει το σκυλί 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή, σκέψει πόσο έχει βαρεθεί στο χωριό. Είναι αυτό που λέει: μια βόλτα δεν με έχει πάει. Να, βρήκα τον κύριο που περνάει από μπροστά.
1: Δεν
0: πειράζει. Εσένα θα περιμένω να πάω με τον άλλο που περνάει από εδώ πέρα.
1: 100 χιλιόμετρα.
0: Και δεν είναι ένα, είναι και πολύ. Θα πάρω τον καλύτερο. Θα έχω να επιλέξω κιόλα. Κατάλαβε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 26. Μήπω θε να μου δώσει μια θερμοκρασία.
1: Ναι, μωρέ.
0: Θέλει. Ναι, γιατί ούτω ή άλλω εσύ αποφασίζει.
1: Εγώ αποφασίζω. 16 βαθμού έχει.
0: Πάλι 16 βαθμού. Μήπω έχει χαλάσει το τηλέφωνο και μου λε το ίδιο σου έχει κάθε μέρα.
1: 16 λέει. Ό,τι διαβάζω αυτό. Σου λέω.
0: Είναι και το πλασίμπο. Οπότε λέει στου άλλου έχει 16. Οπότε σου λέει ό,τι ανέκδοτο και να πει, πόσο θα πάει, 8.
1: Έλατε,
0: αντέχουμε.
1: Θα
0: αν μου λέγε 8, θα σου λέει άλλο πάει, θα παγώσουμε. θα ξεπαγιάσουμε. Λοιπόν, ωραία. Αφού μου είπε 16 βαθμού, ναι. Πάμε για τα ανέκδοτα τη ημέρα.
2: Το ανέκδοτο τη ημέρα με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σα θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται, έτσι και σα

0: παιδιά. Τόσο ελαφριά.
1: Πάντα το πρωί, να ξέρετε, πίνουμε δύο καφέδες. Τον πρώτο για το καλό το δικό μας και το δεύτερο για το καλό της κοινωνίας.
0: Έτσι, γεγονός.
1: Το μυστικό πάντως, ναι, για να ξεκινάς την ημέρα σου, για να ξεκινάς καλά την ημέρα σου, είναι να ξεκινάς την ημέρα σου με βρώμη, ριζοκοφρέτες και γάλα σόγιας. Mm. Μετά πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Συζητάνε δύο, λέει έφαγα τη σοκολάτα γιατί θα έλυγε. Του λέει άλλος πότε έλυγε. Το Σεπτέμβριο του 27.
0: Εγώ.
1: Εγώ.
0: Το κάνω πολύ συχνά αυτό, να ξέρετε.
1: Είναι δύο φίλοι, λέει ένας, ρε, γιατί σηκώθηκες και έφυγες από το χειρουργείο. Γιατί έλεγαν όλοι κουράγιο, όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσεις, θα τα καταφέρεις. Και δεν το έλεγαν σε μένα, στο γιατρό το έλεγαν. Ο γυμναστής μου είπε, πρέπει να ακούς το σώμα σου. Εγώ το άκουσα, το σώμα μου είπε, μην τον ακούς αυτόν τον τύπο, δεν ξέρει τι λέει. Πάμε να δούμε αν έχει μείνει καθόλου μερέντα. Περνάνε έξω από νεκροταφείο καμία τριανταριά άτομα με μαύρα. Και ρωτάει ο άλλος, κηδεία, όχι ρε φίλε, Ninja Reunion.
0: Πραγματικά.
1: Κάνει η γυναίκα ντους, βγαίνει από το μπάνιο σαν να μην μπήκε. Κάνει ο άντρας ντους, βγαίνει από το μπάνιο σαν να πάλευε με φαλαινοκαθαρία.
0: Έτσι. Πλημμύρα όλα.
1: Πώς γίνεται αυτό, όντως τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όντως, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε αυτό.
1: Εσείς βγαίνετε κυρίες, εμείς ναι, βγαίνουμε το μαλλί αλλού για αλλού. Πετσέτες από εδώ, από εκεί. Συζητάει η ζευγάρι, λέει ο άντρας, άσε ρε παιδί μου τι έχει γίνει. Έχει γεμίσει ο τόπος με καφέ μπαρ. Λέει η άλλη, άστα να πάνε, λες και δεν έχει άλλα χρώματα.
0: αυτό περιμένω. το στόμα σου πια.
1: Και κρατήθηκα, να ξέρεις, δεν τα είχα κι άλλα τέτοια.
0: Αμάν.
1: Εντάξει, αύριο. Κράτα το. 16 έχει. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
0: Δημήτρης Ψεματίκας με ρατινικούς χαρακτήρες.
1: Όπου σας ανεβάζω και όλα τα ανέκδοτα. Και βέβαια υπάρχει και η αντίστοιχη σελίδα στο Viber, να ξέρετε, υπάρχει κοινότητα στο Viber που εκεί και εκεί σας ανεβάζω ανεκδοτάκια. Όποτε μου έρχεται κάτι ωραίο, νύχτα είναι, πρωί είναι, μεσημέρι είναι, τσαπ, Σαββατοκύριακο, παπ, σας πετάω και ένα ανεκδοτάκι. Nice. Έτσι για να έχετε να στέλνετε σε φίλους. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Για να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα.
0: Τι, βλέπεις την κίνηση. Κάτι έχει γίνει τώρα εκεί, όπως κατάλαβες.
1: Παιδιά, αυτή την ώρα στο Κηφισό γίνεται ο χαμούλης, να ξέρετε. Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινάει από τη Νέα Ερυθρέα. Λίγο μετά την Ερυθρέα, κοντά στο ύψος του Κηφισιάς και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Στην άνοδο ξεκινάει από το Εγάλαιο και φτάνει μέχρι τη Μεταμόρφωση. Πίκρα ο Κηφισός. Δύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα θα κινηθείτε και στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και θα δυσκολευτείτε από ό,τι βλέπω και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Τσεκάρω τώρα να δω, τώρα θα σας πω ντίζελ κίνησης, έτσι για να ξέρετε τι σας περιμένει σήμερα στην Αττική. Χαμηλότερη τιμή στο 2,06, υψηλότερη στο 2,40. Μέσος όρος τιμής σήμερα για τον ντίζελ κίνησης στο 2.13.
2: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε σήμερα στην Αττική.
1: Αυτά δεν μπορώ. Σε λίγο θα μου πεις και χιόνι. Έχει λήξει το μεταξύ χιόνι, το ξέρετε. Έχει χιονίσει πολύ στον Όλυμπο.
0: Α, στον Όλυμπο λογικό το βρίσκω. Η θερμοκρασία. Είσαι με τα καλά σου.
1: Έχεις λογικό Σεπτέμβριο να χιονίσει τον Όλυμπο.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Εντάξει.
0: Συνεχίζω λοιπόν με τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, όλα στα βόρεια μην ανέβει, θα έχει 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις σε μέτρια έως ισχυρή 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Στη Ρόδο, μα θες να πας πάρα πολύ ωραία, 24 βαθμούς έχει σήμερα και ακτινίδια από 2,60 μέχρι 6 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου.
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού του

0: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
0: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
0: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανούλα. Γαλαξίας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος Λένορμαν 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
7: Κάθε Τρίτη μόνο στο πρατήριο Στρίκος η κατοστάρα μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: Δεν μ' αρέσει που διαβάζει τέτοια. Δεν μ' αρέσει.
1: Είπαμε πως έχει κάτι διαφορετικό.
0: Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει. Αλλαγή τη ώρα είναι τραγωδία, να ξέρετε.
1: 25 Οκτωβρίου, παιδιά.
0: Να σου πω κάτι. Α, 25 είναι. Ναι. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν μου λες κάτι. Τελικά κατέληξε γιατί αλλάζει η ώρα. Α, καλά, αλλάζει τη νύχτα. Αυτό ήταν για την αλλαγή τη νύχτα.
1: Εντάξει, λογικό είναι γιατί έχουμε μειωμένη δραστηριότητα και ω πολίτε και οι επιχειρήσει. Και επίση αλλάζει πανευρωπαϊκά βάση νόμου.
0: Αλλάζει όλου. Γινόταν αυτή η συζήτηση ώστε να μην αλλάξει η ώρα, αλλά τελικά αλλάζει σε όλη την Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη αλλάζει κανονικά.
1: Και μετά με το καλό, πρώτο Θεό, 28 Μαρτίου ξαναλάζουμε.
0: Εντάξει, εκεί περιμένουμε. Τώρα θα πούμε σε τσαρκούδες. Θα πάμε, θα πέσουμε σε χειμερή Ανάρκη και θα ξυπνήσουμε ξανά στις 28 Μαρτίου.
1: Τώρα θα πέσουμε σε χειμερή Ανάρκη και θα περιμένουμε τι περιμένουμε κάθε χρόνο.
0: Τι περιμένουμε.
1: Την πρώτη αμυγδαλιά. Εκεί είναι. Μόλις, παιδιά.
0: Να την τεινάξουμε.
1: Κάθε χρόνο, το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Κάθε χρόνο, μόλις δω την πρώτη αμυγδαλιά.
0: Τελείωσε.
1: Ζήσαμε.
0: Κλείνω και
1: επιβιώσαμε.
0: Τη βγάλαμε για αυτό το χειμώνα.
1: Αισθάνομαι μέσα μου δηλαδή αυτό το φτούξ ελευθερία.
0: Ναι.
1: Μόλις δούμε την πρώτη αμυγδαλιά, κάντε κουράγιο.
0: Κοίταξε, όμως να σου πω κάτι, υπάρχουν και άλλοι που περιμένουν αυτή την αλλαγή της ώρας για να έρθει ο χειμώνας κανονικότατα. Εντάξει. Και να ζήσουν το πνεύμα, γιατί έχει και το πνεύμα των Χριστουγέννων, έχει και
1: πάρα πολύ ωραία τα Χριστούγεννα.
0: Πολύ ωραία.
1: Φανταστικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ σας λέω σαν Ιουάννα, πώς αισθάνομαι.
0: Εγώ και τα Χριστούγεννα και
1: την πρώτη αμυγδαλιά.
0: Να σου πω, τα Χριστούγεννα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν θα με πείραζε να τα κάνω και με σέρφ όπως στην Αυστραλία.
1: Μην
0: βλέπεις, έχουμε συνηθίσει το χειμερινό σκηνικό. Θα μπορούσε για εμάς τα Χριστούγεννα να συμβαίνουν καλοκαίρι. Στην Αυστραλία τι λένε, εμείς τι λέμε τώρα. Α, ήρθε ο χειμώνας, πάμε για Χριστούγεννα. Οι άλλοι τι λένε, ωρε φίλε, καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι να ξεκινήσουμε με τον Άγιο Βασίλη. Έρχεται άγιο, με το πουδό Άγιο Βασίλη.
1: Έφυγα για παραλία.
0: Έφυγα για μπάνιο. Κατάλαβες. Είναι αναλόγως πώς έχεις μεγαλώσει και πώς έχεις ζήσει, ρε παιδί. Πάντως να ξέρετε, αυτό που διαβάζαμε τώρα είναι ότι η αλλαγή της ώρας γίνεται ξημερώματα. Γίνεται ξημερώματα γιατί ακριβώς αυτό. Δεν δουλεύουν πολλές υπηρεσίες.
1: Οι συγκοινωνίες
0: είναι. Ναι, κοιμούνται οι περισσότεροι. Οπότε λέει να σας αλλάξουμε την ώρα, να σας πιάσουμε στον ύπνο.
1: Έτσι,
0: και ξυπνάς το πρωί και σε μια ώρα πιο νωρίς.
1: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Το μόνο καλό για αυτό το Σαββατοκύριακο που αλλάζει η ώρα είναι αυτό. Ότι κοιμάσαι λίγο παραπάνω.
0: Ναι, θα κοιμηθείς μια ώρα παραπάνω.
1: Κοιμάσαι και είναι ξημερώματα ακόμα μετά.
0: Ναι, κοιμάσαι, το ευχαριστιέσαι και ξυπνάς και βλέπεις 7 παρατέταρτο. Και εσύ νομίζεις ότι είναι 12 η ώρα. Έχεις κοιμηθεί και το έχεις ευχαριστηθεί. Γιατί έχεις κοιμηθεί και καμιά ωρίτσα παραπάνω. Αυτή η ωρίτσα δεν έχει μετρήσει καθόλου.
1: Μια ώρα παραπάνω, πολύ μεγάλο
0: μεγάλη,
1: διάστημα.
0: Μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:42. Τώρα, τι σας έχουμε, τι σου θυμίζει, Movie Edition.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, κάποιοι...
1: Η εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Ενώ έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλοί έχουν παίξει πάρα πολύ δυνατά.
1: Ναι.
0: Χτες έβλεπα κάποιο μήνυμα, κάποια φίλη που λέει: Παιδιά, δεν έχω βρει ούτε ένα.
1: Δεν τη άρεσε.
0: Δηλαδή, δεν
1: περνάει πολύ καλά.
0: Δεν περνάω καλά, λέει, γιατί εγώ δεν βρίσκω κανένα.
1: Δεν βρίσκει κανένα.
0: Να μου το ξαναγυρίσετε στις διαφημίσεις.
1: Στο προηγούμενο.
0: Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Θα παίξουμε τώρα το Movie Edition.
1: Να
0: κάνουμε λίγο την πλάκα μας με τις ταινίες και μετά. Και άμα μετά θέλετε, να σας βάλουμε και διαφημίσεις. Εν ανάγκη μπορούμε να τις κάνουμε εμείς τις διαφημίσεις. Μπορεί να το πάμε.
1: Πολλοί θέλουν.
0: Ναι. Γιατί αλλές, σκέτες διαφημίσεις, άσε μη λέτε εσείς τίποτα. Λοιπόν, καλά τώρα, απολαύστε τη σημερινή μας ερμηνεία.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί αύριο μεθαύριο δεν θα έχετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Θα ακούτε τις διαφημίσεις.
0: Ναι, και μετά θα λέτε
1: τα άλλα, τα σποτάκια.
0: Τι ωραία που τα λέγανε
1: και
0: τα παιδιά.
1: Ναι, και ήτανε
0: καλύτερα.
1: Θα μας ψάχνετε και θα μας ζητάτε και δεν θα κάνουμε εμείς άκτινγκ.
0: Και εμείς δεν θα βγαίνουμε, θα κρυβόμαστε στα παρασκήνια. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό τι σου θυμίζει, Movie Edition.
2: Τι σου θυμίζει, Movie Edition.
0: Και του λόγου σου ποια είσαι?
1: Του Ναυάρχου.
0: Ποιανού Ναυάρχου?
1: Του Ναυάρχου Τσαρζαρίδη, αν έχετε ακουστά.
0: Α, μάλιστα. Για μπες μέσα και περίμενε. Με σένα έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πολλά. Όχι, Θεέ μου, και είμαι καλεσμένη σε μια, σε μια δεξίωση. Πόσο λέτε να αργήσω?
0: Κάνα δύο χρονάκια.
1: Πόσο είπατε?
0: Βρε, μπες μέσα και περίμενε. Θα σου δώσουμε και εξηγήσεις.
1: Καλά, καλά, πηγαίνω. Αλλά να χαρείτε. Μιλάτε μου στον πληθυντικό. Θα με υποχρεώσετε.
0: Το βρήκατε? Για να σας δω. 694-711-11.
1: 694-711-11. Σαν αριθμό σε κλήρωση.
0: Ναι. 11.
1: Στο Viber, λοιπόν, στέλνετε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας, αν και εφόσον καταλάβατε από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
0: Για να σας δω, λοιπόν. Νομίζω ότι ήταν εύκολο το σημερινό.
1: Είναι λίγο χαρακτηριστικό εκεί.
0: Εντάξει. Για να σας δω. 694-711-11 το νομεράκι μας στο Viber. Ονοματεπώνυμο γράφεις και την απάντησή σου από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. Τα πρώτα μηνύματα που βλέπω, τα πάτε πολύ
1: καλά.
0: Μπράβο
1: σας.

0: Διάβαζα. Καταρχά, να πούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στη Μόνικα Μπελούτσι. Το όνειρο του μισού πλανήτη. Είναι η Μόνικα Μπελούτσι, να ξέρετε.
1: Εχθές
0: και τα γενέθλιά της. Αλλά σήμερα διαβάσαμε έτσι μια δήλωση που έκανε, που πήγανε κάποιοι δημοσιογράφοι, ρε παιδί μου, και τη ρωτήσανε για το πώς αισθάνεται που μεγαλώνει και το πώς είναι
1: το μυστικό της ομορφιάς
0: και τα λοιπά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Μόνικα παίζει μπάλα πολύ δυνατά. Ακόμη και τώρα.
1: Εντάξει,
0: και τώρα
1: μια όμορφη γυναίκα μεγαλώνει συνήθως και πολύ όμορφα.
0: Ναι,
1: και εκείνη δεν έχει πειραχτεί.
0: Δεν είναι απαραίτητο να ξέρει αυτό. Δεν είναι απαραίτητο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές που ήταν πάρα πολύ ωραίες παλιά και βλέπεις αργότερα δεν είναι. Αλλά θέλω να σου πω, η Μόνικα μ' αρέσει γιατί είναι ωραίο τυπάκι, ρε παιδί μου.
1: Είναι αληθινή γυναίκα.
0: Ξηγείται πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό που έβλεπα τώρα που έλεγε ότι σκασίλα μου δεν με νοιάζει. Καμπύλες είχα, καμπύλες θα έχω, δεν με νοιάζει καθόλου. Μου άρεσε πάρα πολύ που το είπε η Μόνικα, ρε παιδί μου.
1: Κανονική, μεσογειακή.
0: Λέει καμπύλες είχα, καμπύλες. Θα έχω. Τι να κάνουμε δηλαδή, έτσι είναι. Κάποιος μεγαλώνουμε έτσι. Τι να κάνουμε
1: και
0: δηλαδή.
1: Και ευτυχώς που έχει καμπύλες.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, όταν τη ρωτήσανε ποιο είναι ρε παιδί μου το μυστικό της που μεγαλώνει έτσι και είναι, συνεχίζει και είναι τόσο όμορφη, εκείνη είπε ότι το καλό λέει φαγητό, το καλό σεξ και το πολύ γέλιο.
1: Έτσι. Αυτό. Το τρίπτυχο της επιτυχίας της είναι αυτό.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή τι κάνει η γυναίκα.
1: Και απαντάμε τώρα εμείς οι υπόλοιποι. Έτσι,
0: έτσι ξέρω κι εγώ.
1: Δηλαδή ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: δηλαδή,
0: πολύ.
1: Αν έχεις αυτό.
0: Χάρηκα πολύ, ψαματίκα.
1: Ναι, δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Έτσι ξέρουμε κι εμείς.
0: Καλό φαγητό, καλό σεξ.
1: Δεν θα γίνουμε μόνοι και Μπελούτσι, αλλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι αυτό. Φάρμακο.
0: Νομίζω ότι το ζητούμενο σε όλους. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, αν περνάς μια τέτοια περίοδο, φαίνεται. Είναι αυτό που λέει, σε βλέπει ο άλλος και σου λέει.
1: Κάτι έχεις κάνει εσύ.
0: Κούκλα είσαι.
1: Λάμπεις.
0: Νερό, πολύ νερό. Ναι. Πολύ νερό. Πολύ νερό.
1: Και πολύ
0: νερό.
1: Αέρα.
0: Πολύ νερό, έτσι ναι. Λέγει.
1: Αν σου κάτσει λοιπόν αυτό σε μια τέτοια περίοδο, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σου.
0: Εν τω μεταξύ τώρα η Μόνικα, το λέει τώρα αυτό η Μόνικα που δηλαδή. Πώς να σου πω, το δαχτυλάκι της να κουνήσει. Κουνιέται ο μισός πλανήτης. Ενώνεται η Αυστραλία με την Αφρική. Πηγαίνει η Αργεντινή, έρχεται στο Λονδίνο. Δηλαδή
1: θεά.
0: Για τέτοιο πράγμα. Τα Φόκλαντς ξαναέρχονται κοντά στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Έρχονται μόνα τους στη Μεγάλη Βρετανία. Καταλαβαίνετε τώρα. Γιατί τη βλέπεις τη Μόνικα Μπελούτσι, η οποία μάλιστα δήλωσε ότι δεν κάνει καθόλου γυμναστική.
1: Ναι, κάνει πολύ λίγο.
0: Κάνει πολύ λίγο. Ναι, δεν θα τρελαθούμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Απλά λέει, προσέχω, λέει, λόγω και της δουλειάς το φαγητό μου λίγο παραπάνω. Και από εκεί και πέρα, χαλαρότητα και ηρεμία, δεν με πειράζει.
1: Και ευχαριστιέται τη ζωή της.
0: Ούτε οι καμπύλες, ούτε τίποτα σου λέει.
1: Ευχαριστιέται τη ζωή της και πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Τι να την πειράζουν οι καμπύλες που για αυτές τις καμπύλες.
1: Έλα, θα πουλούσαν. Τα γυναίκες και άντρες εδώ μεταξύ. Γιατί και εμείς ως γυναίκες τώρα δεν μπορούμε να μην θαυμάσουμε αυτή τη γυναίκα.
0: Ναι, τώρα η Μόνικα
1: δηλαδή
0: τώρα.
1: Έλειπε.
0: Εντάξει. Μιλάμε τώρα. Περπατάει και τρίζει γη τώρα. Τι να συζητάμε. Και σε αυτή την ηλικία. Πάντως αυτό το τρίπτυχο, αν δεν το έχετε, κανονίστε τώρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ψάξτε το.
0: Είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Καλό φαγητό, καλό σεξ και πολύ γυαλιό.
1: Σε έναν άνθρωπο, άμα τα βρείτε αυτά.
0: Εντάξει, σα μια χαρά.
1: Παντρευτείτε. Όχι.
0: Όχι τώρα.
1: Όχι τόσο. Αλλά και τώρα,
0: μα είπαμε, γιατί αυτή παντρεύτηκε.
1: Αμέ.
0: Η Μόνικα. Απαντρεύτηκε η Μόνικα.
1: Ναι, καλά.
0: Ποιον έχει πάρει.
1: Τον είχε πάρει, τώρα τον χώρισε.
0: Α!
1: Τον αυτόν. Πώς τον λένε.
0: Α, αυτό τον ηθοποιό.
1: Τον Σαν Κασέλ.
0: Τον.
1: Ομορφά.
0: Τον χώρισε.
1: Ναι, καλά.
0: Τον χώρισε.
1: Έχει κάνει άλλου δύο γάμου.
0: Γιατί σου λέω, μην ταλαιπωρήσετε. Καλό φαγητό. Καλό σεξ και γέλιο. Δεν παντρευόσαστε και χωρίζετε με τα τζάμπα.

0: Καλά και ο άλλος που χώρισε τη Μόνικα Μπελούτσι.
1: Που χώρισε με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί δεν ξέρεις ποιος χώρισε.
0: Καλά, ναι,
1: και δεν
0: ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: και σημασία.
0: Ο Βισέν Κασέλ.
1: Όμορφα άσχημος.
0: Ναι, έχει πάρει άλλες δύο, έχει κάνει άλλους δύο γάμους.
1: Ναι.
0: Και έχει κάνει άλλα δύο και ένα τρία παιδιά. Και δύο που έχει με τη Μόνικα, πέντε.
1: Όχι,
0: είναι.
1: Έχει τέσσερα συνολικά. Τρία κορίτσια και ένα γόρι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Καλά πάει, σε καλό δρόμο είναι.
1: Μια χαρά.
0: Με,
1: μεταξύ,
0: με τη Μόνικα ήταν μέχρι το 13. Μετά από το 18 μέχρι το 23 παντρεύτηκε.
1: Άσχημη την Τίνα
0: Κουνάκη.
1: Άσχημη. Δείτε να τη δείτε.
0: 23 ήταν εκείνη, 25 πόσο ήταν.
1: Ήταν μικρούλα, ναι. Και απέκτησε μια κόρη επίση.
0: Ναι. Και μετά έχει πάρει την
1: Νάρα Μπαπτίστα.
0: Άλλη άσχημη για αυτή.
1: Άλλη άσχημη. Βραζιλιάνα.
0: Χάλια ζωή έχει περάσει. Μετά, άμα το ρωτήσουν αυτόν γιατί είσαστε, πώ διατηρήσετε έτσι νέο, θα πει καλό φαγητό, καλό σεξ
1: και νερό,
0: και
1: πολύ νερό,
0: νερό, πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και απέκτησε λοιπόν με την Άρα ένα γιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αποκτήσει.
0: Ωραία. Τετράδα έχει κάνει. Άντε, άλλο ένα και κατεβαίνει μπασκετάκι χαλαρά.
1: Έκανε και το γιο, νομίζω εκεί ήταν ο σκοπός.
0: Αυτό
1: να κάνει το γιο. Ναι, ναι,
0: εντάξει, εντάξει, okay.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Μια χαρά και ο Μπισακάσα. Μια χαρά.
1: Πολύ
0: καλά, καλά τα έχει πάει.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή αυτή η δεκα. Πότε ξεκίνησε, το 99 ήταν με τη Μόνικα. Δηλαδή έκανε 14 χρόνια με τη Μόνικα. Έκανε άλλα 5 χρόνια με την επόμενη. Και έχει κάνει από το 23 μέχρι σήμερα άλλα 4 χρόνια.
1: Καλά είναι.
0: Τρία χρόνια με την τρίτη.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Κομπλέ.
1: Και είσαι άλλα με υγεία.
0: Κομπλέ, 20 χρόνια. Ξεκίνησε από 30, 35 και είναι μια χαρά.
1: Τρεις γυναίκες, τέσσερα παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει,
0: πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ καλά. Μερικές φορές όμως η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω. Σας αλλάζω λίγο θέμα. Ένα σπασμένο σωληνάκι, ας πούμε. Μια ζημιά από νερά. Μια βλάβη που δεν περίμενες. Με το Sinet Home τη Συνδέα έχεις ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με προστασία για το σπίτι και το περιεχόμενό του, αλλά και υποστήριξη όταν τα απρόπτα χτυπήσουν την πόρτα σου. Και όλα αυτά μόνο από 9 ευρώ το μήνα, με 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια και μείωση έως 20% στον έμφυα. Sinet Home από τη Συνδέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο syndea.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο κυκλοφορείτε μονή ζυγή, δεν υπάρχει δακτύλιος, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Σας έλεγα από νωρίς το πρωί ότι, ότι έχουμε έντονο πρόβλημα στον Κηφισό. Συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινάει, όπως σας έλεγα, από τη Νέα Ερυθρέα, παιδιά.
1: Κάτι δηλαδή, έχει γίνει. Έχει συμβεί.
0: Κάτι έχει γίνει στο ύψος του Περιστερίου και η κίνηση ξεκινάει από τη Νέα Ερυθρέα. Δηλαδή, αν έχεις μπει από εκεί τώρα και να κατέβεις στον Κηφισό, ξεχάσε το. Ξηρά τροφή, ραδιόφωνο, νεράκι, ελπίζω να έχεις.
1: Δευτέρα πρωί στις 7 θα είμαστε πάλι εδώ.
0: Ναι.
1: Ελπίζω όχι εσείς.
0: Ναι, δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Θα δυσκολευτείτε από ό,τι βλέπω και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Πάω να δω λιγάκι γρήγορα τι γίνεται με το υγραέριο κίνησης σήμερα στην Αττική. Χαμηλότερη τιμή από ό,τι βλέπω στο 0,89, υψηλότερη στο 0,9, στο 1,09. Μέσος όρος σήμερα στην τιμή του αερίου κίνησης είναι το 1,022.
2: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις παραδοτικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Στη Μαυροπηγή Κοζάνη σε θερμοκρασία στους 7 βαθμούς Κελσίου και Κολοκυθάκια βρίσκουμε από 67 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Autogas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
10: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
9: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, ανά λίτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Κυριακ Μελισσούλα. Λοιπόν, τώρα προσέξτε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έχει παίξει ένα πάρα πολύ σοβαρό debate αυτές τις μέρες. Και το έλεγα στην Ιουάννα και μου λέει: καλά, συγγνώμη, υπάρχει σύγκριση. Μπορείς να συγκρίνεις το ένα με το άλλο. Δηλαδή δεν το συζητώ ότι.
1: Θα βάλουμε ψηφοφορία.
0: Αλλά αυτό πραγματικά είναι για να το συζητήσουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν, λέει, δύο τύποι ανθρώπων και συγκεκριμένα εκείνοι που ξαναζεσταίνουν. Μιλάμε, καταρχάς, θα μιλήσουμε για την πίτσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι ξαναζεσταίνουν την πίτσα και εκείνοι που θεωρούν ότι η πίτσα έχει την καλύτερη γεύση κατευθείαν από το ψυγείο.
1: Ναι. Παιδιά. Το ερώτημα λοιπόν είναι, προτιμάμε την πίτσα ζεστή
0: ή κρύα
1: από το ψυγείο?
0: Πείτε, η αλήθεια.
1: Οπότε, περίμενε. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν προτιμάμε την πίτσα ζεστή όπως έρχεται από το μαγαζί, αν την προτιμάμε από το ψυγείο όπως είναι ή από το ψυγείο στα μικροκύματα ζεσταμένη.
0: Και πρόσεξε, εγώ θα σου πω και ένα βήμα παρακάτω. Και όντως και από το μαγαζί. Δηλαδή, σ' αρέσει η πίτσα εκείνη την ώρα που είναι ζεστή, ή σ' αρέσει, τρελαίνεσαι? Γιατί υπάρχουν κάποιοι που τρελαίνονται να βγάζουν τις πίτσες που έχουν μείνει από το βράδυ, που τις βάζει στο ψυγείο, ρε παιδί μου, για να μην τις πετάξει. Γιατί είναι κρίμα, λες, να άστις εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: κάποιος θα θέλει να φάει το βράδυ. Γιατί το βράδυ πάντα κάποιος πεινάει στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και για πρωινό, ξέρεις τι ωραία είναι από το ψυγείο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Όπως και το σουβλάκι επίσης.
0: Υπάρχουν κάποιοι που την απολαμβάνουν
1: περισσότερο από το ψυγείο.
0: Ειδικά αυτό που λες το πρωί. Που σηκώνεσαι το πρωί και λες, εγώ πρωινό δεν τρώω. Αλλά ανοίγεις το ψυγείο και βλέπεις μέσα το κουτί από την πίτσα.
1: Και τότε θυμάσαι ότι τρως πρωινό.
0: Και τώρα, όχι απλά θυμάσαι ότι τρως πρωινό, θυμάσαι ότι το μασαμπουκώνει σε χρόνο ντετέ. Και ανοίγεις το κουτί που δεν το ανοίγεις και καλά να τη βγάλεις όλη έξω. Ανοίγεις λιγάκι το κουτί και βάζεις το χέρι μέσα και ό,τι πιάσεις, ό,τι κομμάτι πιάσεις.
1: Ναι.
0: Και το τραβάς και το τρως. Και λες, ωραία, φίλε, τι ωραία.
1: Ο Γιώργος λέει από το ψυγείο.
0: Από το ψυγείο, γι' αυτό το λέω.
1: Ο Γιώργος προτιμάει.
0: Υπάρχουν κάποιοι που απολαμβάνουν έτσι, δηλαδή να παίρνουν την πίτσα παγωμένη από το ψυγείο και ακόμα και αν είναι πρωί. Που το πρωί σου λέει, ξέρω εγώ.
1: Το πρωί πιο νόστιμο.
0: Ναι, όχι άλλες μέρες σου λέει, ξέρω εγώ, να σου φτιάξω λίγο ένα πρωινό, κανένα βουλάκι, κανένα τέτοιο. Και λες, όχι μωρέ, δεν τρώω πρωινό, ένα καφέ σκέτο και δεν θέλω τίποτα. Όταν υπάρχει όμως η πίτσα μέσα στο ψυγείο, ανοίγεις το κουτάκι. Βάζεις το χέρι μέσα ή το βγάζεις λίγο έξω. Δεν τη βγάζεις όλη έξω από το ψυγείο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Είναι
1: λίγο,
0: για να φαίνεται ότι δεν έχεις πάρει εσύ.
1: Ναι.
0: Το βγάζεις λιγάκι από το ψυγείο το κουτί, το ανοίγεις, βλέπεις τι έχει μέσα. Παίρνεις αυτό που δεν έχεις, το ξαναχώνεις. Και καλά.
1: Λονικά, ούτε
0: την παίρνεις την πίτσα, πας να πλύνεις τα δόντια σου και τρως την πίτσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Αφού πλύνεις τα δόντια, μετά λες, ήταν πάρα πολύ νόστιμη.
1: Πολύ.
0: Και η οδοντόκρεμα μου χάλασε και τη γεύση που είχε η πίτσα. Ας πάρω ένα κομμάτι φεύγοντας για τη δουλειά να την ευχαριστηθώ. Και εδώ παίζεται λοιπόν το μεγάλο debate το οποίο εκεί παίξει πάρα πολύ γιατί εμείς το βλέπαμε και σε ξένο site. Που υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, για το αν ο κόσμος προτιμά την πίτσα ζεστή ή τελικά την προτιμά παγωμένη.
1: Όπως είναι από το ψυγείο.
0: Για να σας δω,
1: η
0: λοιπόν.
1: Η Βίκη λέει καλημέρα και καλό μήνα. Α, έφυγε το μήνυμα, ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Την προτιμάει, λέει, ξαναζεσταμένη στην τοστιέρα όμως.
0: Α.
1: Ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Βίκη τη αρέσει ούτως ή άλλως ζεστή, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι,
0: και κρύα
1: ναι.
0: να τη βγάλει από το ψυγείο θα τη ζεστάνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Η Ελευθερία λέει και ζεστή από το μαγαζί και ζεστή την άλλη μέρα. Ζεστή όμως.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εκείνη την ώρα που έρχεται έχει άλλη γεύση, ρε παιδί μου. Είναι ωραία, είναι ζεστή, είναι μόλις την έχει φέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από τον τεμί, για μένα προσωπικά, από τον τεμί θα προτιμούσα το παγωμένο. Από τον τεμί, δηλαδή από αυτό που δεν έρχεται και δεν είναι καυτή.
1: Ναι.
0: Και έχει αρχίσει και κρυό.
1: Καυτή, λοιπόν, τη θέλεις,
0: η καυτή, η κρύα. Η κρύα
1: εσύ
0: ναι.
1: όταν την έχει στο ψυγείο θα την ξαναζεστάνεις?
0: Όχι, ποτέ.
1: Όχι,
0: ποτέ. Δεν θα προλάβω να φτάσω στην τοστιέρα. Δεν θα προλάβω. Δηλαδή με την πιάζω πρώτα απ' όλα θα κόνω ένα κομμάτι για να δω πώς είναι.
1: Ναι,
0: και αν μου αρέσει, συνεχίζω. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. Δεν νομίζω ότι έχει χρόνο η πίτσα η κακόμοιρη να φτάσει μέχρι την τοστιέρα ή μέχρι το φούρνο ή μέχρι το air fryer.
1: Ναι. Ο Δημήτρης λέει: δοκιμάστε να τη βγάλετε από την κατάψυξη και να την ζεστάνετε για να τη φάτε.
0: Γιατί?
1: Μιλάμε για πανδεσία. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει περισσέψει.
0: Την έτοιμη εννοείται ή κάποια που έχετε αγοράσει?
1: Όχι,
0: και
1: φαντάζομαι την αγορασμένη ή ψημένη.
0: Την
1: περίσεψε, σαν να λέμε, και την έβαλε στην κατάψυξη. Μπορεί να παρήγγειλε εσύ Παρασκευή βράδυ και Σαββατοκύριακο να έλειπε.
0: Ξέρω και το λέει αυτό.
1: Γιατί το λέει αυτό?
0: Γιατί επειδή στην κατάψυξη πιάνει και λίγο πάγο, μετά έχει περισσότερη υγρασία και γίνεται πολύ ζουμερή. Προφανώς. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί. Ναι, γιατί όταν μπαίνει στην κατάψυξη παγώνει, ρε παιδί μου, και αυτό το πάγωμα που κάνει μετά σου κάνει περισσότερο ζουμάκι.
1: Μπορεί. Η Στέλλα λέει το άλλο πρωί, αλλά εκτός ψυγείου, με ένα ποτήρι κρύο γάλα.
0: Α,
1: με γάλα.
0: Πίτσα γάλα.
1: Αλήθεια.
0: Τέλειο.
1: Στο σπίτι να είσαι όμως, γιατί θα πρέπει να πας κουζίνα, τουαλέτα πολύ γρήγορα.
0: Μίλκο τέτοιο. Μίλκο μπουγάτσα. Μίλκο μπουγάτσα.
1: Τυρόπιτα.
0: Λοιπόν, Μίλκο μπουγάτσα. Μίλκο μπουγάτσα. Μίλτο Μπουγάτσα είναι.
1: Πώς λέγεστε?
0: Μίλτο Μπουγάτσα.
1: Η Ιταλός τροπαδούρος.
0: Μίλτο Μπουγάτσα. Ο Μίλτο Μπουγάτσα. Λοιπόν, για να σας δω, παιδιά, για να σας δω. Για πάρτε κινητό και στείλτε μηνυματάκι. Την πίτσα πώς την προτιμάμε? Παγωμένη, παγωμένη ή ζεστή?
1: Καυτή.
0: Καυτή.
1: Να λιώνει το κασέρι που λέγε η Ρούλα.
0: Έτσι. Ή από το ψυγείο. Για να σας δω, λοιπόν. 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Εν τω μεταξύ, τι λέει ο Γιώργος? Αποκατάψεις, λέει, γελάει και η κοινωνία.
1: Δεν μένει ποτέ, λέει, ούτε για τη συντήρηση. Καλά. Πόσο μάλλον να μπει στην κατάψυξη.
0: Εντάξει, ναι, ναι, σιγά μην φτάσει. Κατάψυξη, ξέρει πότε μένει η πίτσα. Αν έχει κάνει κανένα πάρτι, καμία συγκέντρωση, κανένα τέτοιο, ναι, που έχει παραγγείλει πάρα πολύ για να έχει, ρε παιδί μου, και μετά σου μένουν αρκετά κομμάτια και λε, κάτσε, βάλε και μερικά στο ψυγείο στην κατάψυξη.
1: Πόσο να σου μείνουν, αφήνει... Γιατί, ρε παιδί μου, αν έχει και
0: θα καβάτζα. Θα έχει πάρει τι μεγάλε, γιατί έχετε κόσμο.
1: Αν έχει καβάτζα, κυκλοφορεί μετά συνέχεια παντού, όπου και να πα με ένα κομμάτι πίτσα στο χέρι. Αν έχει και πολλά, δηλαδή, θέλω να σου πω. Παντού, όπου και να πας με ένα κομμάτι πίτσα.
0: Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, ρε παιδί μου, εκεί πέρα που σου έχουν μείνει κάτι τυροπιτάκια, κάτι πίτσες, κάτι λοιπά, που κάτι πάρτι μπαίνουν και στην κατάψυξη. Γιατί σου λέει, μην τα φάμε τώρα, έχουμε τρελαθεί να τρώμε. Ναι, κάνουμε δίαιτα. Ας τα αφήσουμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και μετά ξέρεις, βγάζεις από την κατάψυξη και ψήνεις εκεί πέρα. Λοιπόν, για να σας δω, 694-711-11, μεγάλο debate, κυρίες και κύριοι. Πίτσα ζεστή ή πίτσα παγωμένη?
1: Από το ψυγείο.
0: Μπορεί να είναι και τα δύο. Μπορεί κάποιος να το αρέσει και τα δύο. Και ζεστή και παγωμένη.
1: Ωραία, ναι, αλλά λέμε τώρα τι προτιμάμε.
0: Άλλο είναι αυτή η ζεστή με ένα αναψυκτικό, η ζεστή με αναψυκτικό,
1: ναι,
0: και άλλο είναι η παγωμένη. Η παγωμένη με το κρύο γάλα. Γιατί είναι και αυτό. Φάγαμε, λέει, μια πίτσα με γάλα το πρωί. Ναι, γιατί συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Στα ξενοδοχεία τα πεντάστερα και αυτά που ταξιδεύετε με τα γκρουπ και με τα λοιπά, που το πρωί έχουν κάτι μακαρονάδες ή κάτι τέτοιο και πα το πρωί και πρωί και τρως. Μια χαρά τα τρως.
1: Μια χαρά τα τρως. Αλλά εκεί που έχεις πάει, επειδή έχει αλλάξει και το κλίμα, δεν έχεις πάει για τουαλέτα. Οπότε τρως ό,τι να.
0: Καλά, ναι. Εντάξει. Εντάξει, λέμε τώρα. Λέμε. Λοιπόν, για να σας δω, για στείλτε μηνυματάκι. Πίτσα ζεστή ή κρύα. Για να δούμε τι λέει το debate.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πάρα πολύ ωραία μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και λέει: καταρχάς, πείτε μου γιατί να μείνει πίτσα.
1: Ισχύει.
0: Ας ξεκινήσουμε
1: αυτό.
0: Από αυτό.
1: Μπορεί να κάνει λάθος υπολογισμό, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Και να είσαι ένας άνθρωπος που σου πει:
0: μπορεί να σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, μπορεί να σου έχει τύχει. Να, η Ράνια, παραδείγμα.

0: ναι.
1: Λαρτζούλες.
0: Λαρτζούλες. Και άμα δεν θέλουν και... οι άλλοι, λες καλά, το πάρω εγώ μωρέ. Τι να κάνω. Ναι. Και το κάνω δηλαδή όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι μεγάλο το κουτί και δεν χωράει στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Και λες εντάξει, γιατί να μην.
1: Βάλτε σε ένα ταπεράκι.
0: Εντάξει, μην τώρα λερώνουμε και τα περάκια. Καλύτερα α λαδώσουμε το στομαχάκι μας. Το εντεράκι μας. Λοιπόν, μάχη μεγάλη να ξέρετε, γιατί και η πίτσα η κρύα έχει πάρα πολύ μεγάλο fan club, αλλά και η ζεστή βλέπω. Πάντως σε αυτό που συμφωνήσαμε όλοι είναι η ζεστή που τρέχουν τα τυριά λιωμένα και αυτά.
1: Καυτή
0: και την απολαμβάνει ή μετά παγωμένη. Ενδιάμεσο λέει δεν μας κάνει τίποτα. Και συμφωνώ.
1: Εν τω μεταξύ, πόσες φορές μας έχει τύχει που ανοίγουμε το ψυγείο και είναι μέσα και λες ένα κομμάτι να φάω, ίσα ίσα μια μπουκιά.
0: Ένα κομματάκι. Το ίδιο σου φαίνει και με τα παγωτά και με τα τέτοια.
1: Και θα τα αφήσω πίσω το υπόλοιπο.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ κανείς.
0: Και μετά τελειώνει η πίτσα και σηκώνονται οι επόμενοι και λέει συγγνώμη, τη φάγατε την πίτσα που είχε μείνει τόσα κομμάτια. Έλα μωρέ, τι είχε μείνει. Τι είχε μείνει, δύο κομματάκια. Το ένα βαγκωμένο κιόλα. Ούτε καν ολόκληρο δεν ήταν.
1: Τι έφαγα εγώ γιατί χθε δεν είχα φάει πολλά. Είχατε φάει εσεί από 24 και εγώ είχα φάει μόνο 12.
0: Έχει φάει 15 κομμάτια δηλαδή για πλάκα. Γιατί ήταν και τα κομμάτια από τι άλλε πίτσε, από τα άλλα κουτιά, τα οποία μπήκαν σε ένα κουτί για να μπουν στο ψυγείο. Κατάλαβε, ξέρω εγώ τι κάνει, να ξέρει. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 29. Πάμε στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 που σα έχουμε πει ότι είναι και το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Παιδιά, δεν το λέμε τυχαία, δεν το λέμε έτσι. Όσοι μα παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε πόσα ταξίδια έχουμε δώσει. Κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό προορισμό, κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό κατάλημα. Επί 8 χρόνια, βάλτε να δείτε τώρα τι συνολική αξία έχουν όλα αυτά τα ταξίδια.
1: Πολλά ταξίδια.
0: Αφού τη χρονιά μόνο φτάνουν σχεδόν 30-35 χιλιάδες. Φέτος θα πάμε και για 40 χιλιάδες.
1: Πάρα πολλά ταξίδια, φανταστικά τα καταλήματα, υπέροχοι προορισμοί, όπως είναι και υπέροχοι η Ναύπακτος, που θα ταξιδέψουμε και αυτή την εβδομάδα και θα μείνουμε στο Apollon Library Suites, τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας, 12 θεματικές σουίτες σε ένα νεοκλασικό κτίριο. Είναι μια δημιουργία συνδεδεμένη με τα βιβλία, τις λέξεις, τους ήρωες και τις εικόνες τους. Το κατάλημα βρίσκεται εκεί δίπλα στο Ενετικό Λιμάνι και την παραλία, εκεί δίπλα στο μουσείο, στο άγαλμα του Μιγγέλ
0: Ντε Θερβάντε.
1: Αν κάτι μάθαμε για την Ναύπακτο, είναι το μουσείο. Το άντε πάλι.
0: Δεν πάει, το άγαλμα, μουσείο, φαγώθηκε σε μουσείο, κάτω του μουσείου του Θερβάντε. Να το ευχαριστηθεί, ρε παιδί μου.
1: Του Μιγγέλ Ντε Θερβάντε. Που βρίσκεται εκεί στο λιμάνι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπείτε και στο www.apollolibrarysuites.com για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, που φαντάζομαι ότι περισσότεροι έχετε έτσι κάνει ένα κλικ εκεί που είστε στο
1: ένα
0: γραφείο.
1: Πέρασμα.
0: Ένα πέρασμα από το κινητό για
1: σίγουρα
0: να δείτε. Γιατί τα ακούτε τα ξενοδοχεία και λέτε πού μας στέλνουν αυτή την εβδομάδα. Κάτσε να δω τι είναι αυτό. Και ακόμη και αν δεν σου έχει κάτσει στο ταξίδι, το κοιτάς στο ξενοδοχείο και λες μήπως την επόμενη φορά να κλείσουμε να πάμε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Που δίναν τα παιδιά και δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε εμείς. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι που λένε ναι, κέρδισα το ταξίδι από τον Love 97,5 και φεύγω για Ναύπακτο.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν στείλει μήνυμα στο Viber, δεν υπάρχει περίπτωση να το κερδίσει. Στο ταξίδι. Οπότε στείλε το μήνυμα στο Viber που είναι εντελώς δωρεάν στο 694-711-11 γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος και
0: πολύ
1: απλό. Ξέρεις.
0: Παιδιά, μπορεί να σου κάτσει. Μπορεί να σου κάτσει σήμερα, μπορεί να σου κάτσει και αύριο. 694-711-11 ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος. Στέλνει το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Απλά θυμίζω ότι θα πρέπει να έχετε το νου σας. Γιατί για να μπορέσετε να μπείτε στην αυριανή την κλήρωση, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5 καλημέρα.
2: Στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους Αθήνας, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω, στο κέντρο ο δακτύλιος δεν έχει επιστρέψει. Κυκλοφορείται μονή ζυγή, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, ευτυχώς στο Κηφισό τα πράγματα είναι καλύτερα και έχει αποσυμφορηθεί λιγάκι το πράγμα. Οπότε η κίνηση πλέον είναι στο κομμάτι από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Θα δυσκολευτείτε ακόμη και αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Καραμαγκά. Ευτυχώς κατεχάκι GG και από Ηλίουπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Χωρίς πρόβλημα αυτή την ώρα είναι η άνοδος της Κηφισίας. Με πυκνή ροή θα συναντήσετε την άνοδο της Συγκρού. Από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Τσεκάρω 95 βενζίνη, αμόλυβδη, να δούμε τι γίνεται σήμερα στην Αττική. Να ξέρετε έτσι πώς παίζουν οι τιμές. Πίκρα γενικά να ξέρετε με τη βενζίνη. 2,09 η χαμηλότερη τιμή για την 95, 2,29, 2,30 η υψηλότερη, μέσος όρος σήμερα για την Αττική στο 2.16.
2: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά του νομού. Η θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βοριάδες μέτρη έως ισχυρή 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδες 7 μποφόρ. Στη Φλόρινα στους 8 βαθμούς η θερμοκρασία η ελάχιστη και σπανάκι βρίσκουμε σήμερα από 1,60 μέχρι 2,99 ευρώ το κιλό.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 22,99. Ισπανίας 60x120 16,99. Ιταλίας 60x60 18,99. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 13,99. Ισπανίας 30x60 12,99. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
7: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
8: Θα πνιγείτε στα γέλια.
7: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5.

0: το τυχερό τηλέφωνο.
1: Έφτασε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο που είναι, παιδιά, το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το λέω και το ξαναλέω γιατί έτσι είναι και είναι κρίμα να χάνετε την ευκαιρία να δηλώνετε συμμετοχή στα ταξίδια μας, που ούτως ή άλλως η συμμετοχή σας είναι εντελώς δωρεάν. Διότι το μήνυμα που στέλνετε είναι μέσω Viber. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις ένα απλό μηνυματάκι εδώ στον Love 97,5 και να διεκδικήσεις ένα από τα υπέροχα ταξίδια μας. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, μάλλον και αυτή την εβδομάδα, ταξιδεύουμε στην Ναύπακτο. Πάμε στο μοναδικό Apollon Library Suites. Να ξέρετε ότι είναι ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας για να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Έχει
2: ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης. Για να δούμε ο Δημήτρης. Να το σηκώσω. Θα μας πει Love 97,5 καλημέρα.
2: Για να δούμε.
1: Ή δεν θα το σηκώσω.
3: Καλό.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τηλεφωνούμε με την εταιρεία Eidar. Τη γνωρίζετε?
3: Ειδάρ, όχι, αλλά είμαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, όχι, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που μαζί με το νερό που έρχεται από την Ειδάπ στο σπίτι σας παρέχουμε ένα σωλήνα που φέρνει ανθρακούχο νερό. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Δηλαδή θα έχετε άλλη μια σωλήνα η οποία θα βγάζει ανθρακούχο μόνο.
3: Ναι,
1: κατά. Και
3: αυτό ενδιαφέρον.
1: Α, σας ενδιαφέρει αυτό τώρα.
3: Αυτό.
1: Βέβαια. Ναι, ναι. Πριν από λίγο θα μου το κλείνατε, τώρα σας φάνηκε ενδιαφέρον, έτσι είναι.
3: Το πληρώνουμε έξτρα.
1: Το πληρώνετε έξτρα, αλλά έχετε ανθρακούχο νερό που είναι και πολύ καλό για τα μακαρόνια, από ό,τι έχω μάθει για το βράσιμο.
3: Ανθρακούχο για τα μακαρόνια.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ καλό. Γίνονται ανθρακούχα τα μακαρόνια.
3: Γίνονται μάλλον πιο χωνευτικά.
1: Χάνουν τα αλκάλια. Ναι, παίρνουν περισσότερα αλκάλια.
3: Λόβε
1: 75,5
3: Λόβε
1: 5, καλημέρα. Εντάξει, το πε όλα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, θα μου το κλείνε. Δηλαδή στην αρχή πήγε να με αρπάξει το καμούτρα, να πει το κλείνω.
2: Είμαι στη δουλειά και.
3: Μόνο αυτό για μια εταιρεία που είπε, ναι, αλλά πόσο το συνεχίζει, εντάξει.
1: Άρα ήμουν καλό μαζί σου. Ναι, ναι, αλλά ήμουν καλό μαζί σου γιατί θα μπορούσα να στο κλείσω και την ώρα να λέω άσε λιγάκι ακόμα να τον παίξω λίγο μπαλίτσα, να το καταλάβει. Πάρα πολύ.
2: Για ανθρακούχο νερό, ποιο άλλο ζητάει.
1: Ανθρακούχο νερό για μακαρόνια.
3: Πολύ καλό πάντω.
1: Πολύ
2: καλό. Πολύ
3: καλό.
1: Πολύ δυνατό.
2: Να ανοίγει η βρύση και να τρέχει.
3: Πολύ καλή ιδέα.
2: Έτσι, να τρέχει ανθρακούχο.
3: Να κρατήσουμε την πατέντα.
1: Έτσι. Πού είσαι στη δουλειά από ό,τι κατάλαβα, ε.
3: Στη δουλειά σου.
1: Στη δουλειά. Πάρα πολύ ωραία. Ναύπακτο έχουμε πάει.
3: Έχω πάει, ναι, κάνα δύο φορές, αλλά σε φιλικό σπίτι, όχι διακοπούλες.
1: Ωραία, τώρα σε αυτό είναι άλλη φάση. Καταρχάς, αφού υπάρχει φιλικό σπίτι, σημαίνει ότι θα είναι και φίλοι εκεί πέρα. Οπότε θα πας στο ξενοδοχείο και θα πας να δεις και τους φίλους.
3: Μακάρι.
1: Έτσι, και θα περάσεις και πάρα πολύ ωραία. Αν είσαι νικητής αύριο, δηλαδή, Δημητράκο, θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, γιατί μακάρι. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το ξενοδοχείο. Το λέω δηλαδή, γιατί όλα τα ξενοδοχεία τα ψάχνουμε εμείς ένα και ένα, να ξέρετε.
3: Είναι και στο site, το έχω δει.
1: Μπράβο, κατάλαβες. Και θα μου το κλείνε. Αντάλαβες, αυτά είναι. Έπρεπε να το είχα κλείσει.
2: Όλα καλά πήγανε. Όλα μια χαρά. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Δημητράκο, καλή επιτυχία.
3: Πάρα πολύ και για την πάρα μα
1: τεράστια. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό λοιπόν ήταν ο Δημήτρη.
2: Τι ωραία πατέντα ήταν αυτή που είπες τώρα. Να ανοίγει βρύση και να τρέχει να έχεις επιλογή.
1: Ανθρακούχο.
2: Να τρέχει φριζάτο.
1: Αμέ.
2: Ωραίο.
1: Μα γιατί συγγνώμη, το έχουν στο εξωτερικό.
2: Το έχουν.
1: Δεν ξέρω αν έχουν στα σπίτια, αλλά σε ξενοδοχεία υπάρχουν σημεία που βάζει νερό που είναι μόνο ανθρακούχο.
2: Ναι,
1: γι' αυτό το λέω.
2: Και στον δρόμο έξω.
1: Και στον δρόμο, ναι. Μα γι' αυτό λέω. Θα σας έκανα παροχή τέτοια, αλλά δεν είναι.
2: Ωραίο.
1: Μετά το μετάνιωσε, του άρεσε.
2: Φτιάχνει
1: και μακαρόνι με ανθρακούχο νερό.
2: Και τον άγγιξε πολύ με το μακαρόνι.
1: Λοιπόν, 6-9-4, ακούστε με τώρα, δώστε μου λίγη προσοχή. 6-9-4-711-11 είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Καμία απολύτως χρέωση. Οπότε είναι κρίμα να μην πάρεις το κινητό σου και να στείλεις ένα μήνυμα. 6-9-4-711-11, ονοματεπώνυμο γράφεις και τη λέξη ναύπακτος, στέλνεις το μήνυμα. Αύριο λίγο μετά τις 9 θα έχουμε άλλο ένα τυχερό τηλέφωνο, το οποίο θα μας δώσει και τον τελευταίο, πιθανόν θα μας δώσει,
2: ναι,
1: τον τελευταίο ή την τελευταία που θα μπει στην αυριανή κλήρωση για αυτό το υπέροχο ταξίδι από τον Love 97,5 και το τυχερό τηλέφωνο.

0: Άλλο ένα τραγούδι που έχετε ψηφίσει πάρα πολύ, να ξέρετε, στη Μουσική Επιτροπή του Love 97,5. Από τα πολύ αγαπημένα σας από ό,τι έχουμε δει. Και να σας πω ότι επειδή η Μουσική Επιτροπή θα κλείσει σήμερα, ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Mm-hmm. Ήταν μόνο για 200 άτομα. Είναι αυτό που λέει όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Πρέπει να χρειαζόμαστε κάτι λιγότερο από 15 άτομα. Okay. Οπότε ανεβάζω τη Μουσική Επιτροπή εγώ στην κοινότητά μας στο Viber. Όσοι είστε στην κοινότητα, πατάτε το κουμπάκι. Μπαίνετε, ψηφίζετε. 20 τραγούδια είναι, να ξέρετε. Μπαίνετε, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας από αυτά τα 20 που έχουμε ανεβάσει σε αυτή τη Μουσική Επιτροπή. Και το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και από την Pizza Fan. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία. Δεν είναι τίποτα, παιδιά. Τύπου 1,5 λεπτό πρέπει να είναι όλη η ιστορία. Θα ακούσετε τα τραγούδια, θα μας πείτε την άποψή σας. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, βαρέθηκα, κουράστηκα, μ' αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε κάποτε κτλ. Θα ψηφίσετε και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Επειδή είναι πολύ λίγα άτομα. Το λέω τώρα, εσείς που μας ακούτε έτσι πρωινή, αν είσαι στο γραφείο ή αν είσαι στο δρόμο ή αν είσαι στο σπίτι, πάτε το κουμπάκι, πάτε το link που έχει το post που έχουμε κάνει στην κοινότητά μας στο Viber, ακολούθησε τη διαδικασία, ψήφισε και κέρδισε υπέροχα δώρα. Επαναλαμβάνω, από την εταιρεία Καρόνους Ηλεκτρικά και από την Pizza Fan.
1: Γιατί ψηφίζεις τα αγαπημένα σου τραγούδια που ακούς και στον αέρα του Love 97,5.
0: Απλά μας λες,
1: παιδί. Win-win situation.
0: Έτσι, μας λες ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου. Τέλος. Τελείωσε.
1: Αυτό
0: το ακούσε το τραγούδι και λες, α, να και αυτό τι ωραίο, να και αυτό τι ωραίο. Α, αυτό δεν μ' αρέσει. Μας το λες.
1: Να ξέρουμε και εμείς τι
0: ξέρουμε. Γίνεται. Τώρα αυτό με την Αλέξη ήταν από τα πολύ αγαπημένα σας, να ξέρετε.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε να σας θυμίσω ότι όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, η υγεία μας είναι το πιο σημαντικό. Με το Synergy Health for All της Συνδέα έχεις σύγχρονες λύσεις υγείας με νοσοκομιακή κάλυψη τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Γιατί όταν χρειαστείς τη στήριξη, θέλεις να ξέρεις ότι την έχεις. Συνδέα, το συν στην ασφαλειά σου, μάθε περισσότερα στο syndea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
0: Να μείνεις όμως συντονισμένος εδώ στον Love 97,5, διότι έρχεται η Βασούλα. Μας. Βάσου Λούκα για τις επόμενες τρεις ώρες θα είναι μαζί μας εδώ στον Love 97,5, μαζί μας και μαζί σας για εκεί που θα είστε, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο. Θα πηγαίνετε να τα παιδιά, εγώ τα φιλαράκια μου πηγαίνουν Κόρινθο. Στον δρόμο, ακούνε, συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Μείνε και εσύ μαζί μας γιατί θα έχεις την ευκαιρία να ακούσεις και υπέροχες μουσικές, αυτές που αγαπάμε εμείς πάρα πολύ, εμείς οι 80s, 90s. Εντάξει, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Ραντεβού κυρίες και κύριοι αύριο το πρωί. Αν φτάσω μέχρι αύριο το πρωί να είμαι στην ώρα μου, εντάξει, μάλλον και αύριο το πρωί να είμαι στην ώρα μου, θα έχω συμπληρώσει από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι σήμερα σερί. Τι σερί είναι αυτό?
1: 9 στα 10.
0: Τι άλλο να πω?
1: Σχεδόν άριστος.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Άριστος θα πούμε.
0: Δεν πειράζει, κύριε, με αδικήσατε.
1: Αυτή θα πάει.
0: Έτσι, έπρεπε να μου έχετε βάλει 10, αλλά βάλτε μου 9 στα 10. Δεν με πειράζει.
1: Βάλουμε 10, δεν με γκρινιάζει, βρε. Αύριο ραντεβού στις 7 το πρωί με τις αφιερώσεις σας. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Έτσι, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

τόσο πολύ μου λείψατε από χθες. Αλλά είναι άλλος μήνας που λέτε. Λοιπόν, πάει και ο Σεπτέμβρης, ήρθε ο Οκτώβρης. Ο Οκτώβρης χωρίς μη, είναι ο μήνας χωρίς τα μη του. Καλημέρα, καλό μήνα lovers μου, να μας φέρει ό,τι μας στέρισαν οι άλλοι. Και ο προηγούμενος, δεν ξέρω πώς τελείωσε για εσάς ο Σεπτέμβρης. Για να δούμε λοιπόν, είμαι η Βασολιούκα και σήμερα με τις μουσικάρες μας από 80s, 90s, 0s, ξέρετε εσείς. Love 97.5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Whitney Houston. How will I know? Δεν θα το μάθεις ποτέ. Έτσι είναι ο έρωτας. Σαν το γερό δηλαδή ένα πράγμα. Love 97,5 μιλώντας για καιρό το πήρε απόφαση να μας κάνει φθινόπωρο μέσα στο φθινόπωρο. Άκου τώρα. Εντάξει, δεν έχουμε ακραία ευτυχώς φαινόμενα ακόμη, στην Αττική τουλάχιστον. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής, το Σάββατο θα είναι η μέρα που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, γιατί θα σημειωθούν οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής, νερού, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Κατά τα άλλα, γύρω στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, νιώθεις δεν νιώθεις κρύο? Εγώ ακούω 22 και λέω, α, ωραία μπουφάν, σήμερα το χρειάζεται λίγο. Αλλά γενικά δεν κάνει το έντονο κρύο, είναι τόσο όσο. Λοιπόν, άντε να δούμε πού το πάει ο Οκτώβρης. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Lab 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει: τι, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, το σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει: κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο, παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, του λέει: Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Lab 97,5.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί, βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86.

0: Τη υγείας 4 τεμάχια, διπλάσιο μήκος, μόνο 4,32. Και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Yeah.
1: Αφιερωμένο στη σημερινή μέρα. Έτσι, Οκτώβρης, βροχερός και εμείς το μυαλό μας στην παραλία. Το νοσταλγούμε ήδη? Όχι, βρε παιδιά, το μυαλό μας μπροστά, στο Χριστούγεννο. Διότι διαβάζω εδώ, εκτός από τα τρίκαλα τα οποία ετοιμάζονται να στολίσουν και λένε ότι θα είναι υπερπαραγωγή φέτος ο στολισμός, και η Πάτρα μπήκε στο παιχνίδι. Χριστουγεννιάτικο στολισμό ξεκίνησαν ήδη να τοποθετούν γιορτινά στολίδια στο Ρίο της Πάτρας. Αχ, τι ωραία, το φάγαμε. Τι φάγαμε την Oxford Street φέτος, μου φαίνεται. Εδώ η Ελλάδα κάνει άλματα στα Χριστούγεννα. Ψάχνει ο κόσμος για λίγη λάμψη, βρε παιδί μου, λίγη χαρά. Τι να κάνουμε? Έχουμε μπροστά μας τη γιορτή της αγάπης και λέμε να τη φέρουμε όλο και πιο κοντά. Να σας πω κάτι, βάλτε και μελομακάρονα και κουραμπιέδες να γλυκαθούμε κιόλας, αφού το κάνουμε το έργο. Να ξεκινήσουμε και από τα γλυκά. Να στείλω την αγάπη μου στην Πάτρα και στους φίλους που ακούνε από εκεί και στα Τρίκαλα και σε όλη την Ελλάδα. Εσείς που έχετε γιορτινή διάθεση, που ακούτε καθημερινά Love 97,5. Καλημέρα.

0: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 1981, Foreigner, Urgent. Να στείλω την καλημέρα μου και καλό μήνα στον Ηλία, τον Νίκο. Πολλά τα μηνύματά σας στον Πάνο. Αγόρια πολλά, τι γίνεται. Κορίτσια μου, ελευθερία, την αγάπη μου. Love 97,5, το λέει και το όνομά μας, αγάπη. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι, 18 με 39 διαβάζω, που είναι φαν του solo mixing. Δηλαδή, ζωή χωρίς σύντροφο ακούγεται φοβιστικό. Και από φόβο γεννάτε αυτό το, ούτε να το πω δεν μπορώ, solo maxing. Δηλαδή οι καταστάσεις, όλα αυτά τα οικονομικά είναι βασικά κίνητρα για να λες θέλω την ψυχική μου ηρεμία. Δεν θέλω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου, έτσι σκέφτονται τουλάχιστον, για να αποφύγω συγκρούσεις, να αποφύγω προσωπική ανάπτυξη. Ένα έχω να πω. Όσο και αν το λες, αν ο έρωτας σου χτυπήσει την πόρτα, θα τα σβήσεις όλα. Από τη μία, από την άλλη, όταν το κίνητρο είναι ο φόβος και λες δεν κάνω σχέση, γιατί φοβάμαι ότι θα μου κοστίσει και ψυχικά και οικονομικά και τότε δεν κάνουμε τίποτα, παιδιά, δεν μας αξίζει ο έρωτας. Βουρ, εγώ λέω, και αφήστε τα solo maxing και τα λοιπά. Love 97,5.
1: Πέρασες κι αυτή η μέρα.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5, καλό μήνα lovers μου, Οκτώβριος, τον αγαπώ ιδιαίτερα. Είναι ο μήνας των γενεθλίων μου, τι να το κρύβουμε. Του έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια, παρότι μπήκε λίγο αγριεμένος, καιρικός, όχι τόσο εδώ στην Αττική, όσο στην Κρήτη. Όπως ενημερώνομαι, πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα, υπερχείλησε ποταμός. Θα χτυπήσει έντονα και τις επόμενες ώρες την Κρήτη μας. Καλή δύναμη, εύχομαι γρήγορα να περάσει αυτό το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, με το καλημέρα Οκτώβρης πια. Λέμε χρόνια πολλά στον Ανανία, το Θηρέσιο και τον Ρωμανό που γιορτάζουν σήμερα. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας, μέχρι το ρολόι να δείξει μία.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πολύ καλά τα λέει ο Λάμπης, ο Λιβιεράτος. Μπαμ και κάτω. Πόσοι έρωτες έχουν ξεκινήσει έτσι. Α, που βαριέσαι να βγεις. Σου λένε οι φίλοι σου, έλα να βγούμε να πιούμε ένα ποτάκι. Και λες, πού να τρέχω τώρα, βρε, έλα εδώ που σου λέω και συναντάς τον έρωτα της ζωής σου. Πείτε μου, αυτό το παιχνίδι είναι συνηθισμένο στον έρωτα. Το παίζει και του αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Μιλώντας για έρωτα, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου. Γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και την Pizza Fan. Αμέ!

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά, δεν κατάλαβα. Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα. Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι. Λέει ο άλλος και τη γιαγιά. Πετά και τη γιαγιά, λέει ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Ingel Eiteri, Save the Night. Λοιπόν, είχε γενέθλια χθες η Μόνικα Μπελούτσι. Σημασία έχουν τα νούμερα, ε? Είμαστε νούμερα. 62. Και λοιπόν, είναι 62 η γυναίκα, δεν έχει ηλικία. Και γιατί δεν έχει ηλικία? Γιατί πολλές θα τρόμαζαν στο πέρασμα του χρόνου και θα έκαναν τα πάντα για να προστατέψουν την ομορφιά τους, αλλά εκείνη μοιάζει να έχει συμφιλειωθεί με το χρόνο. Μίλησε στο ισπανικό Harper's Bazaar και δήλωσε ότι το να μεγαλώνεις είναι ένα υπέροχο δώρο, πραγματικά, και το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία είναι κάποιος να γεράσει με αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική, είτε μεγαλώνεις και το αποδέχεσαι με αξιοπρέπεια, είτε πεθαίνεις. Κάθετη. Δεν θέλει κουβέντα η Μόνικα. Βλέποντάς το λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, προτιμώ, λέει, να γεράσω. Το να μεγαλώνει σημαίνει ότι είσαι τυχερός, που είσαι ζωντανός και συνεχίζεις να έχεις ένα μέλλον μπροστά σου. Έχει άδικο τώρα, πείτε μου. Το έχουμε δει αλλιώς, τρομάζουμε, όχι. Άλλωστε, το να γερνάς φέρνει πολλά υπέροχα δώρα. Buon compleanno, Μόνικα Μπελούτσι, να το πω και ιταλικά, αφού τα ξέρω.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εντάξει, δεν γίνεται ερώτημα. Εδώ θα είμαι μέχρι τη μία. Στο Love 97,5. Κάτσε γιατί χρωστάω. Καλημέρες. Και δεν μου αρέσουν τα χρωστούμενα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Νίκο, Γιάννη με την Ιωαννίτσα σου, τα φιλιά μου. Καλό μήνα, Καραβάσο. Α, μιλάμε ιταλικά. Να μαζευτούμε μια μέρα όλοι εμείς. Βίν μου, να σε καλά. Και του Λίνη, καλό μήνα. Πολύ ωραία φωνή, Βάσο μου, γράφει ο Τζον. Δεν είχα καθίσει να σε ακούσω. Τζον, τώρα εγώ πρέπει να χαρώ. Με τη ωραία φωνή βέβαια θα χαρώ, αλλά ελπίζω να γίνει μια καινούργια αρχή και από τώρα και στο εξής να είσαι εδώ κοντά μας. Λάβερ και εσύ. Λοιπόν, αστειεύομαι, Οκτώβρης και πάνω απ' όλα να είμαστε ωραίοι άνθρωποι, βρε παιδιά. Αν βάλουμε ένα στόχο αυτό το μήνα, να είναι αυτό και να δίνουμε χρόνο σε ό,τι ανθίζει τη ζωή μας.

0: δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λοιπόν, Torn, μια τεράστια επιτυχία της Νάταλι Μπρούλια. Το Torn ήταν 1997, ήταν τόσο πίσω, από το πρώτο της άλμπουμ Left of the Middle. Ένα παλιότερο κομμάτι που η Νάταλι το μετέτρεψε σε pop-rock ύμνο, πουλώντας πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, δηλαδή τεράστιο το νούμερο. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους, καλό Οκτώβρη να έχουμε. Είμαι η Βασολούκα και σας υπόσχομαι άλλη μία ώρα full σε μουσικάρες από 80s, 90s, 0s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Take the blame. Άσε τη νύχτα να το πάρει πάνω το Ace. Είπα νύχτα. Απόψε θα είναι μια ιδιαίτερη νύχτα, μην ξεχνιόμαστε. Ελλάδα-Ολλανδία, ποδόσφαιρο φυσικά, στην καυτή Τούμπα. Για μια ακόμη ιστορική νίκη θα βρίσκεται η εθνική μας ομάδα. Υποδέχεται τους Ολλανδούς. 10 παρατέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, 10 παρατέταρτο. Έχουμε ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση με δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια. Και συνεχίζουμε. Ουσιαστικά η εθνική ομάδα με μια ακόμη νίκη κάνει καθοριστικό βήμα για την εξασφάλιση μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Καλή επιτυχία, Ελλάδα μου, έτσι σε θέλω.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί, βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Obsession, Αβεντούρα, Ματσάτα δεν είναι αυτό, το κομμάτι, ο χορός. Έμονη ιδέα έχει γίνει κάποια σε κάποιον, ο οποίος δεν μπορεί να κοιμηθεί, σας λέω τώρα το story. Και εκείνη έχει κάποιον άλλον, αλλά αγάπη μου λέει δεν μπορεί αυτός να σε ικανοποιήσει. Ξέρετε τώρα, αυτοί οι έρωτες οι οποίοι δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Από την άλλη, τείχο, πέφτει σε τείχο άνθρωπος και δεν μπορεί να κοιμηθεί, λέει. Βρε προβλήματα που έχει ο κόσμος. Έτσι είναι ο έρωτας όμως. Αιμονή μπορεί να γίνει και ένα ωραίο άρωμα που λέτε. Υπάρχουν αρώματα που ξεχωρίζεις και υπάρχουν αρώματα που μένουν στη μνήμη. MS Olfactive Anthology. Ένα Έλληνο-Μεξικανικό trend που φέρνει δύο διαφορετικούς πολιτισμούς μαζί. Μέσα από τον κόσμο του αρώματος, κεριά, reed diffusers, fabric mists και αρώματα για το σπίτι, σχεδιασμένα για να δημιουργούν ατμόσφαιρα και να μετατρέπουν τις καθημερινές στιγμές σε μικρές τελετουργίες. Ανακαλύψτε την MS και βρείτε το άρωμα που σας ταιριάζει στο ms.com.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

πάνω στο μετράει, ξέρω τι ζητάω, να είμαι in love 97,5. Εσείς, κάπου εδώ, the end. Για σήμερα, τελειώσαμε. Έναν υπέροχο μήνα να έχετε. Τι να σας ευχηθώ, να είμαστε καλά, όλοι και όλες. Μπαίνουμε και επίσημα στην καρδιά του φθινοπόρου. Ας γίνουν πράγματα που θελήσαμε αλλά δεν τολμήσαμε. Ας φύγει τον γκρίζο, αρκετό έχουμε στη ζωή μας. Σε λίγο η Νεφέλη Ουρανού έρχεται με τις αστρολογικές της προβλέψεις. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αμέσως μετά. Από τη Βάσο Λούκα πολλά πολλά φιλιά. Αύριο στις 10 Νταν σας περιμένω.

λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού, 5η 1η Οκτωβρίου και καλό μήνα. Η Σελήνη στους Διδύμους φέρνει επικοινωνία και απρόοπτα, ενώ ο Ερμής στο Σκορπιό θέλει να μάθει τα πάντα. Κριέ μου, κάτι αλλάζει ξαφνικά στα σχέδιά σου. Προσαρμόσου και μη μαλώσεις με το πρόγραμμα, δεν φταίει αυτό. Ταύρε μου, προσοχή στα έξοδα. Το «καλό μήνα» δεν σημαίνει καινούρια κάρτα, καινούρια ζωή. Δίδυμε, η σελήνη στο ζώδιό σου σε βάζει σε κίνηση. Μην προσπαθήσεις μόνο να είσαι παντού ταυτόχρονα. Καρκίνε μου, άκου λίγο περισσότερο το ένστικτό σου και λίγο λιγότερο όλους τους υπόλοιπους. Λιοντάρι μου, φίλοι και γνωριμίες φέρνουν ευκαιρίες. Βγες, μίλα, το έχεις. Παρθένε μου, επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει απρόοπτο. Μην πανικοβληθείς, υπάρχει ζωή και χωρίς πλάν Β, Γ και Δ. Ζυγέ μου, νέες ιδέες και προτάσεις σε ανανεώνουν. Πες ναι σε κάτι διαφορετικό. Σκορπιέ μου, ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου και καταλαβαίνεις περισσότερα από όσα σου λένε. Μην τους τρομάξεις όμως. Τοξότη μου, σχέσεις και συνεργασίες έχουν εκπλήξεις. Άκου πρώτα και απάντησε μετά. Δύσκολο, αλλά γίνεται. Εγώ καιρε, δουλειά και υποχρεώσεις τρέχουν. Δεν χρειάζεται όμως να τα κάνεις όλα σήμερα. Υδροχόρε μου, δημιουργικότητα και φλερτ ανεβαίνουν. Επιτέλους μια πρόβλεψη χωρίς υποχρεώσεις. Και ηχθή μου, σπίτι και προσωπικά θέματα θέλουν ευελιξία. Αν αλλάξει κάτι, πήγαινε με τη ροή. Εκεί είσαι ειδικός. Και αυτά είδαν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

με μια βόλτα σε άλλους γαλαξίες στο διάστημα, με έναν spacer από την Σέιλα. Σας είπαμε σήμερα την καλησπέρα μας, λίγο μετά τη μία, εδώ στις 97,5 του ΛΑΒ, εδώ, όπου θα περάσουμε άλλο ένα υπέροχο μουσικό δύο παρέα. Μέχρι και τις 3 θα πάμε μαζί. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε και πολύ πολύ καλό μήνα σε όλες και όλους. Πρώτη του μήνα σήμερα, να ευχηθούμε να είναι πολύ πολύ καλός. Ο νέος μήνας, σε λίγο θα πάμε σε μια συναυλία με ένα ξέχαστο ομότιτλο κομμάτι από τη Χαρούλα Αλεξίου και το άλμπουμ Διευχών. Του 1992 θα προηγηθεί ο Bruce Springsteen και ένα πολύ δυναμικό Dancing in the Dark από εκείνο το ιστορικό άλμπουμ του, το πιο πετυχημένο της καριέρας του, τρελές πωλήσεις πριν από 40 περίπου χρόνια, από το άλμπουμ Born in the USA. Και πριν από όλα αυτά πάμε εντός μουσικών συνόρων, μια βόλτα στα ελληνικά Zeros με τον Σάκη Ρουβά, όταν τραγουδούσε κομμάτι του Λάκη Παπαδόπουλου και έναν τίτλο που κι αν έχει τραγουδηθεί γενικώς, το τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Αυτά λοιπόν έρχονται για να σας καλωσορίσουμε στην πρώτη εκπομπή του νέου μήνα, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω του ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Υπέροχη συνάντηση του Elton John με την Kiki Dee σε ένα από τα πιο πετυχημένα ντουέτα όλων των εποχών από τα τέλη των 70s, αρχές των 80s, ήταν το αξέχαστο Don't Go Breaking My Heart. Από τα κομμάτια που ακούτε εδώ στο Love και τους 97,5, όλα αυτά τα ωραία, εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα μέχρι και τις 3 με δύο τρόπους, πάμε να σας τους θυμίσουμε. Ο ένας φυσικά είναι το Viber του Love, 694-711-11, όπου μπορείτε να συμβάλλετε και στη μουσική έρευνα του Love. Θα βρείτε στη διεύθυνση του Love τρόπους για να εκφράσετε την άποψή σας. Με αποσπάσματα που ακούτε, μας λέτε ποια σας αρέσουν περισσότερο και γενικά συμμετέχετε στη μουσική έρευνα του Love και με αυτόν τον τρόπο, με τη συμμετοχή σας, βάζετε και υποψηφιότητα να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και βέβαια ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το site μας, loveradio.gr, η διεύθυνσή του. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και φυσικά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά τα αγαπημένα σας κομμάτια στο Love ή αλλιώς Love is in the air, όπως ακριβώς θα τραγουδήσει ευθύς αμέσως ο John Paul Young.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

La Vendetta 7,5 είναι το γνωστό σημείο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπου ταξιδεύουμε στο χώρο των τεχνών με προτάσεις σειρών, ταινιών από τις πλατφόρμες που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μια κατ' εμέ πολύ καλή σειρά, είναι λίγο συζητήσιμο, γιατί σε άλλους άρεσε πάρα πολύ, σε αυτούς ανήκω εγώ, σε άλλους πάλι φάνηκε λίγο κάπως. Ο λόγος για τη νέα σειρά του ειδικού των σειρών, του καταπληκτικού Ryan Murphy, που μας έχει δώσει εκπληκτικές σειρές, αρκεί να θυμηθούμε μία από τις παλαιότερες, σημαντικότερες σειρές, που ήταν το Nip Tuck. Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται πριν γίνουν τόσο μόδα οι σειρές, αλλά και νεότερες όπως τα American Horror Story και πολλά πολλά άλλα σημαντικότατα και πολύ καλά. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μία νέα καταπληκτική κατεβέ σειρά που λέγεται The Beauty. Γιατί τη λέω καταπληκτική? Γιατί τη βρίσκω ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο όσον αφορά αυτό που κυνηγάμε όλοι οι άνθρωποι, την τελειότητα όσον αφορά την ομορφιά, όσον αφορά την αποφυγή αρρωστιών, όσον αφορά την αποφυγή βάρους, όσον αφορά την αποφυγή γυρατιών. Μία πάρα πολύ έξυπνη σειρά, ένα πάρα πολύ έξυπνο σενάριο, το οποίο εγώ θεωρώ ότι κλείνει λίγο το μάτι σε αυτή τη νέα μόδα, με ερωτηματικό εντός παρενθέσεως, των διάφορων ενέσιμων που αδυνατίζουν τον κόσμο απότομα. Ξέρετε, τα Ozempic, τα Μούντζαρο και τα λοιπά, όλα αυτά τα γνωστά. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα διαφορετικό σενάριο, δεν αναφέρεται σε απώλεια βάρους, αναφέρεται στο κυνήγι της ομορφιάς, The Beauty, με δύο πολύ γνωστούς πρωταγωνιστές. Ο ένας είναι ο Άστον Κούτσερ, η άλλη είναι η ανεπανάληπτη Ισαμπέλα Ροσελίνη και ο Ιβαν Πίτερς. Ο Ιβαν Πίτερς είναι ένας νεότερος, ο οποίος παίζει πολύ συχνά σε σειρές του Ryan Murphy. Οι οπαδοί γενικά του Ryan Murphy θα τον ξέρουν και θα τον θυμούνται μόλις τον δούνε. Μία σειρά λοιπόν που θα τη βρείτε στο Disney Plus είναι η νεότερη του Ryan Murphy, The Beauty, ένα κατ' εμέ εκπληκτικό σχόλιο στο κυνήγι της ομορφιάς, της τελειότητας, της νεότητας, που κάποια στιγμή μπαίνει ως σκέψη στο μυαλό όλων μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
7: Θα πνιγείτε στα γέλια.
6: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είναι λίγο μετά τις 2, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με έναν επανάληπτο Smooth Operator από τη Σαντέ, πολύ αγαπημένο κομμάτι. Έτσι, γιατί είναι και ξεκίνημα νέου μήνα και είναι ότι πρέπει το συγκεκριμένο γλυκό κομμάτι. Για να σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι και τις 3 πάμε παρέα. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Αγαπημένα τραγούδια έρχονται για να συνεχίσει το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή που την άνοιξε τόσο ωραία η Σαντέ. Σε λίγο θα πάμε βόλτα στην ελληνική Zeros εποχή με τον Γιάννη Πλούταρχο να τραγουδάει Πάει λίγος καιρός. Θα προηγηθεί ένας πάρα πολύ δυναμικός Peter Gabriel και το αξέχαστο Sledgehammer και αυτής αμέσως είναι η αξέχαστη Μαρινέλα σε ένα από τα πολλά κλασικά κομμάτια που άφησε πίσω της, αυτό από την πιο disco εποχή της, το αξέχαστο Σήμερα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η Blondie και το Call Me, ένα από τα πολλά κλασικά κομμάτια που άφησαν πίσω τους χρόνια μετά τη διάλυσή τους, μαζί βέβαια με τη μεγάλη ηγετική μορφή που άφησαν στην ιστορία, την ερμηνεύτρια του συγκροτήματος, δηλαδή τη μορφή, το κυριολεκτικά μουσικό icon Deborah Harry, η οποία καθόλου τυχαία μετά τη διάλυσή τους έκανε και κάποια solo album πολύ πετυχημένα. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πιο πετυχημένα κινηματογραφικά τραγούδια, για όσους δεν το ξέρουν, από την θρυλική ταινία American Gigolo, που νομίζω σας το έχω ξαναπεί, δεν είχα τρελαθεί όταν την είχα δει τότε στα 80's, που ήταν τρομερή επιτυχία με την ταινία, αλλά φυσικά είναι η ταινία που άφησε από τη μία πίσω της αυτό το καταπληκτικό κομμάτι από το soundtrack, το Call Me με τους Blondie, και φυσικά σύστησε το μεγάλο sex symbol εκείνης της εποχής, τον Richard Gere, που ήταν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Πάμε για επιστροφή στη μουσική, πάμε περίπου στην ίδια εποχή, σε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια στην καριέρα του Prince, σε ένα τραγούδι με τίτλο Sign of the Times, που περιέγραφε πολύ σωστά τα σημεία των καιρών της εποχής των τελών του 80's, οπότε κυκλοφόρησε και το συγκεκριμένο τραγούδι από το ομότιτλο άλμπουμ.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει: τι, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα,
2: ναι.
1: Ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει: κυρία, κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο, παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, τη λέει: Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Κάθε στιγμή.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 3 φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, όχι οποιασδήποτε εκπομπής, της πρώτης για τον νέο μήνα που ευχόμαστε εννοείται και φεύγοντας να είναι ένας καταπληκτικός νέος μήνας, πολύ πολύ τυχερός και ευίωνος για όλους μας. Είναι το παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής από τη μία μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ακολουθεί 3 με 5 η Εφη Μαλτέζο, θα περάσετε και σήμερα πολύ ωραία μαζί της. Από εμένα ευχές για τα καλύτερα γενικώς και πάλι ένα καλό μήνα, ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή πρωινή ημέρα, γιατί από το μεσημέρι και μετά θα τις πούμε live. Τις ευχές, μιας και θα είμαστε και πάλι παρέα, 1 η ώρα ακριβώς εδώ, στους 97,5 του Λάβος τότε. Ευχές για τα καλύτερα γενικώς σε όλα τα επίπεδα, για χαρά, να είστε καλά.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Like the wind, δεν λες τίποτε. Καλέ, είναι πολλά τα μποφόρ. Κόντεψε να με πάρει ο αέρας μέχρι να μπω στο στούντιο. Τι γίνεται, θύελα. Απαγορεύτηκε και ο Απόπλους χθες. Λοιπόν, με αυτό τον καιρό τον ωραίο το φθινοπορεινό, εμείς κάνουμε φανταστική παρέα. Επικοινωνούμε στο Viber 694-711-11, ακούμε 80s, 90s και πίνουμε τον καφέ μας μαζί. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Όσο για φαγητό, αυτή την ώρα σου έχουμε και πρόταση. Τη συνταγή της ημέρας. Φύγαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Τεράστια επιτυχία είχε και στην Κύπρο η συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας. Τραγούδησαν εκεί Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Γιώργος Θεοφάνους μαζί με τον Αντώνη. Να πούμε ότι η επετειακή συναυλία στην Τάφροντα Βίλα συνδέθηκε με την προσπάθεια που έγινε, γιατί η είσοδος ορίστηκε ελεύθερη, με απαραίτητη όμως την έκδοση δελτίου και συμβολική εισφορά 3 ευρώ υπέρ του Ερυθρού Σταυρού. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, τα χιλιάδες δελτία που ήταν διαθέσιμα εξαντλήθηκαν και ένα μπράβο στον κόσμο που ανταποκρίθηκε.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί, βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και

0: 1899. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ήταν Δεκέμβρης του 2003 που κυκλοφόρησε το Gucci φόρεμα με τον Γιώργο Μαζονάκη σε μουσική και στίχους του Φίβου και έκανε πάταγο. Το τραγούδι συνδύασε μοναδικά το λαϊκό με την R&B αισθητική της εποχής, επηρεασμένο από ξένες επιτυχίες όπως το I Know What You Want του Busta Rhymes και της Mariah Carey. Οι στίχοι, παιδιά, ήταν καταπέλτης, δηλαδή περιέγραφαν με καυστικό τρόπο τις τάσεις, τη χλειδί, τα κοινωνικά στερεότυπα της Αθήνας εκείνης της περίοδου. Ήταν η απάντηση των δυτικών προαστίων στα βουπού που λέμε. Και ο Νίκος Σούλης, ο σκηνοθέτης του βίντεο κλιπ, αποκάλυψε χρόνια αργότερα μία λεπτομέρεια. Το πολυτελές Gucci φόρεμα που καίγεται στο τέλος του κλιπ δεν είναι ούτε επώνυμο ούτε ακριβό. Το είχαν αγοράσει, είπε, από ένα καλάθι με προσφορές στην οδό Ερμού για ελάχιστα χρήματα πριν παραδοθεί στις φλόγες του γυρίσματος.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ησυχία, ναι, αυτό που λέει εδώ, αυτό που λέει το κομμάτι. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά για να τα ακούνε και οι γείτονες. Παιδιά, από σήμερα, 1η του Οκτώβρη, μπαίνει σε λειτουργία το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας. Θα κρατήσει μέχρι 31 Μαρτίου με ώρες. 3:30 το μεσημέρι με 5:30 το απόγευμα και 10 το βράδυ με 7:30 το πρωί. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται θορυβώδεις εργασίες, έντονη μουσική, φωνές και άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες. Λοιπόν, ελπίζω να ακούει και ο γείτονάς μου που το παιδάκι του, το αγοράκι του, έχει φτάσει 14 ετών και παίζει με μπύλες, κουνάει έπιπλα, χτυπάει τις πόρτες και καλπάζει στον 4ο όροφο, εμείς είμαστε στον 3ο. Ελπίζω επίσης να ακούνε την εκπομπή όλοι οι γονείς που δεν βάζουν τα παιδάκια τους να τηρούν τις ώρες κοινής ησυχίας για να συμμορφωθούν.

0: Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Σε περίπτωση που έχεις αρχίσει να πεινάς έντονα και σκέφτεσαι τι να φας για βραδινό, σας έχουμε πρόταση. Πρόταση ακροατή μας ή ακροάτριάς μας. Κάθε μέρα 4 και 20 έχουμε τη στήλη μας σε συνταγή της ημέρας, όχι από τους σεφ. Από τους δικούς μας σεφ, τους ακροατές μας. Όποιος θέλει να μου στείλει ιδέα με βρίσκει στο Instagram και μου γράφει τη συνταγή του συνοπτικά inbox.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Σήμερα το πρόγραμμα έχει ψαράκι. Η Κετούλα μας ακούει από το Σούνιο και μας στέλνει πέρκα καταπληκτικά μαγειρεμένη στο wok με λαχανικά. Λοιπόν, έχουμε τα φιλέτα της πέρκας αλλά το πιπερωμένα έτοιμα. Στο wok βάζουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε χοντροκομμένο το κρεμμύδι, σκορδάκι, λίγη κάπαρη, ελιές σε ροδέλες χωρίς το κουκούτσι εννοείται και ντοματίνια. Μόλις όλα μαραθούν και νοστιμήσουν, προσθέτουμε τα φιλέτα ψαριού, αλλά το πιπερώνουμε και σκεπάζουμε το wok μέχρι να μαγειρευτεί, να γίνει το φαγητό μας, το ψάρι. Είναι ένα υπέροχο μεσογειακό πιάτο. Καλή επιτυχία!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5. And you can dance for inspiration.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Mm. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Δεν κατάλαβα. Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα. Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι. Λέει ο άλλος και τη γιαγιά. Πετάει και τη γιαγιά, λέει ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχία κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξίας.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Σας άρεσε το τραγούδι «Dove l'amore» που πήγε η αγάπη, στον Love 97,5 πήγε. Και θέλουμε τη δική σας αγάπη και στην έρευνά μας να μας κάνετε ακόμη καλύτερους. Ψηφίστε. Λοιπόν, μπαίνετε στην κοινότητά μας στο Viber. Love97.5 Athens, εκεί ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών και ψηφίζετε, μας λέτε τη γνώμη σας. Και ταυτόχρονα μπαίνετε σε κληρώσεις για να κερδίσετε δώρα από την Pizza Fan.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ευτυχώς δεν μου λείπει ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης Καραμίτζας καθημερινά είναι η παρέα μου και τον βλέπω, τον πετυχαίνω εδώ και τον ακούω στη διαδρομή. 5 με 8 στον Λάβε 97,5, 8 με 10 Μέρη Βαρσάμι, 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου και 7 το πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Μας κάνουν πιο ζωηρούς και πιο χαρούμενους. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα σας περιμένω. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Bye!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
7: Κάθε Τρίτη μόνο στο πρατήριο Στρίκος η κατοστάρα μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love and 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης, αγαπημένοι μου φίλοι, έχω και τα δικά μου τα social media, Σωτήρης Καραμίντζας, Facebook, Instagram, TikToki, YouTube, κάνε follow, μην τρέπεσαι, δεν δαγκώνουμε, τσάμπα είναι μαντάμ. Περιμένω επίσης, όπως είπα, τα μηνύματα σε Viber και social media. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium και βλέπω την πρώτη ώρα τι έρχεται. Ω, κυρία μου, σου έχω Σάκη Ρουβά, σου έχω Bonnie Tyler, Duran Duran, Αντώνη Ρέμος, έχω και Τούλα Γαρμπή Όρθια και πάρα πολλά ακόμα. Μη φύγεις, μη σαλέψεις, έρχομαι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Και θα πάω στο θέμα, κυρία μου, με την υπηαγωγό που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με όλα αυτά που έγιναν στο υπηαγωγείο των Άνω Λιωσίων. Δεν θα σχολιάσω καν το θέμα με την επίθεση που δέχτηκε από τους γονείς. Κατακριταίο, 100% έτσι κι αλλιώς είμαστε κατά της βίας. Εννοείται αυτό. Εγώ θα πάω σε κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα. Σε κάτι γονείς που είναι πάρα πολύ open και κάτι γονείς που είναι πάρα πολύ διαλλακτικοί. Λέει, εντάξει, μην κάνετε έτσι. Όλοι έχουμε κακές στιγμές. Τι εννοεί όλοι έχουμε κακές στιγμές? Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να πάω στο παιδάκι αυτονών να αρχίζω να ουρλιάζω και να τα βρίζω και να τα φωνάζω και να πω μετά, όχι, όχι, όχι, μην μου κάνετε μήνυση, ήταν μια κακιά στιγμή. Είστε με τα καλά σας αυτή τη στιγμή. Τι έχετε πάθει από τα εμβόλια, είναι, μας ψεκάζουν κάτι? Πήγε η άλλη και ιστερίαζε και ούρλιαζε πάνω από τα παιδάκια τα πεντάχρονα και έλεγε: μου χαλάτε το νηπιαγωγείο, 5.000 ευρώ ζημιά. Σιγά καλέ, τι νηπιαγωγείο είναι αυτό? Στην Άσα τι είχε μέσα? Εκτοξευτήρες πυράβλων και χάλασαν 5.000 ευρώ. Τι ήταν το νηπιαγωγείο της Louis Vuitton? Επειδή χάλασε μια καρέκλα και βάλετε πια σιρέ. Αυτή είναι μια κακιά στιγμή. Αυτή είναι μια άτυχη στιγμή. Άτυχη στιγμή, κυρία μου, είναι να σου πέσει ο καφέ επάνω σου. Είναι να σπάσει ένα ποτήρι. Να σου φύγει το eyeliner. Να μάθει η σύζυγό σου ότι έχεις γκόμενα. Αυτές είναι οι κακές στιγμές. Το να φωνάζει ένα πεντάχρονο επειδή το γράφει σε μια γαρέκλα δεν είναι κακιά στιγμή, κυρία μου. Καθίστε λίγο, γιατί πραγματικά εδώ σας παίρνω τη θέση στην ουρά του σούπερ μάρκετ και μου κάνετε τις τρελές και μου φωνάζετε και μου σκούζετε, λες και χάσατε την πρωτιά στο Eurovision. Μην ακούω, μην διαβάζω τέτοια, γιατί με αναγκάζετε και σας στέλνω σε μερικές μηνύματα που είστε και γνωστές μου και σας βρίζω όλη μέρα και όλη νύχτα και έχω και άλλες δουλειές, όχι τίποτα άλλο.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται. Ναι. Σηκώνεται πάνω και λέει: κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ναι. Ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει: κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο, παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, τη λέει: Ανούλα μου. Πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5. In the
3: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάο Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Κάθε στιγμή.

Σήμερα να ξέρεις, είμαι πάρα πολύ της καταγγελίας. Έχω μια τρέλα μέσα μου από χτες, γιατί έβλεπα για ακόμα μια φορά το γνωστό πλυντήριο στις εκπομπές. Από τις γνωστές εκπομπές, το γνωστό πλυντήριο. Που συμβαίνει κάτι, κάτι συμβαίνει σε έναν γνωστό μας δικηγόρο. Δανείζομαι και βγαίνουμε αμέσως να πούμε ότι δεν είναι έτσι. Όχι, όχι, όχι. No. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Και δεν καταλάβατε καλά. Δεν καταλάβαμε, εσύ. Είδαμε το βίντεο. Πώ κούζει, άρχισε και βονάζει μέσα και χτυπάει κάποιον. Τι δεν καταλάβαμε, τι είμαστε, ηλίθιοι, δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μα περνάτε για χαζοντάμαρα. Επειδή έχουμε αποχαζέψει και σα βλέπουμε στι εκπομπέ σα, δεν σημαίνει ότι έχουμε αποχαζέψει εντελώ και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα αυτονόητα. Μην μα τρελαίνει αυτή τη στιγμή πραγματικά και είναι και στενή η μπλούζα μου και θα τη βγάλω αυτή τη στιγμή από τα νεύρα μου. Α, είμαι σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι ακριβώ και με ένα μουπε και κοινού τούπε και μου πασούπε. Είδαμε τι έγινε. Τα ακούσαμε, δεν είμαστε ηλίθιοι, δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Α, αυτή σήμερα δεν ζωή, μέρα τύχη. Κάτι τα άστρα, κυρία μου, τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια. Λίγο να ηρεμήσουμε, θα έλεγα. Γενικά να ηρεμήσουμε και μην μας περνάτε για χαζούς. Δεν είμαστε. Απλά έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και σας βλέπουμε στην τηλεόραση. Αυτό να θυμάστε.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και δεν έχουμε, κυρία μου, με την ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή και έχουμε την Ιωάννα Τούνη τώρα. Έβγανε ανακοίνωση. Εμένα η μπλούζα μου με στενεύει πάρα πολύ, να ξέρεις αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι καλά. Με στενεύει πάρα πολύ και θα φύγω από το ραδιόφωνο χωρίς μπλούζα. Θα φύγω τόπλες σε λίγο, θα τη σκίσω την μπλούζα μου. Βγήκε να μας πει ότι ντροπή και άσχος που ασχολείστε ακόμα μαζί μου. Και δεν είναι έτσι ακριβώς. Και ντροπή και πτούσας που λέτε ότι εγώ δεν δουλεύω. Εγώ δεν δουλεύω. Που είμαι και επιχειρηματίας. Έχω και real estate, κυρία μου, διότι σε αυτή τη χώρα ποιοι δουλεύουν, η μάνα μου και η Ιωάννα Τούνη, κυρία μου, διότι η Ιωάννα Τούνη είναι ο πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Τώρα που θα φύγει να πάει στα Παρίσια οριστικά, θα καταρρεύσει η οικονομία. Θα ανέβει ο πληθωρισμός. Θα βγάλουμε κρυθαράκι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Που έχω, λέει, ανοίξει και επιχείρηση. Καλά, άμορση. Ηρέμησε λίγο. Δεν άνοιξε αυτοκίνητο βιομηχανία στο Παρίσι. Ναι, πολύ ωραία. Μια κρουασανταιρία άνοιξε. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σε κάτι γνωστού που φεύγουν από το χωριό και έρχονται στην Αθήνα και ρίχνουν τυροπιτάδικο. Και κατεβαίνουν μετά με τζιπ στο χωριό με ύφος. Έχω ανοίξει δηληστήριο και πουλάει τυρόπιτες. Που δεν είναι κακό να πουλάς τυρόπιτες. Το ύφος είναι κακό. Και ντροπή και έσχος που έχουμε μία μάνα καλά καλέ. Η μάνα του διληνού καμπάνα. Κι άλλες είναι μάνες και δουλεύουν όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν βγαίνουν στο Instagram να κλαίγονται όλη μέρα και όλη νύχτα επίσης. Αυτό που έχουν όλα τα καλά του κόσμου, κυρία μου. Έχουν λεφτά, έχουν από εδώ γκόμενους, το ένα, το άλλο, πάνε ταξίδια. Με μία μόνιμη κλάψα. Μία Μάρθα Βούρτση στο τσεπάκι. Πατάνε το play και αρχίζουν. Ναι, που εγώ το έχω καταφέρει μόνη μου. Καλά, καλέ, σιγά εσύ και ο Νάθης, δεν ξέρεις. Σε λίγο θα σε κάνουμε και πολιτιστική στέγη. Το Τούνιο Ίδρυμα. Έλα καλέ τώρα.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
8: Θα πνιγείτε στα γέλια.
7: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτσας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τα πάντα, τους πάντες και το πάντα. Το κουκλάκι, το αρκουδάκι, το πάρα πολύ ωραίο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 694-711-11. Κάντε με και follow στα social media, στο Τρεις Καραμίντζας, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Θα ξεκινήσω εκπομπές στα social media, θα τους κρατηνάξω όλους, κυρία μου. Επίσης, στην δεύτερη ώρα έχουμε Michael Jackson, πάρα πολύ ωραία. Χατζη Γιάννης, μάνα μου. Έχω επίσης Δάντη. Πόσο μ' αρέσει ο Δάντης και ο Ρόκος, κυρία μου, πάρα πολύ. Και Μαντό, κυρία μου, πάω καλά. Σου έχω επιτυχιάρες. Σαλαμούρες, μη λακίσετε. Πάω σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφω αμέσως.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Και θα πάω τώρα στον αγαπημένο μου, κυρία μου. Ένας είναι ο λατρεμένος της μεσημεριανής ζώνης. Πέτρος Κουσουλός. Εκτός ότι είναι μανεκένε, κυρία μου, γιατί του αρέσει, φοράει πολύ ωραία ρούχα. Και πάει και έρχεται στο πλατό, του κάνουν διαβάσματα. Εγώ να ξέρεις, με ένα το τρομάζω πάρα πολύ. Με το κοντινό του. Που ενώ μιλάει στο πάνελ και λέει, ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος, κοιτάει την κάμερα. Και λες, παραγγέλνει με εμένα, λέει. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές τρομάζω, μην έρθει και μου χτυπήσει την πόρτα. Ειδικά το κοντινό που είναι μέσα στον αφιλεφιστροειδή, έρχεται κοντά. Και λες, παραγγέλνει με εμένα, λέει τόση ώρα. Εμένα, λέει, που του κάνουν του μαζονάκι τη θεραπεία. Εμένα, λέει, που μπήκα στο σπίτι. Όχι, δεν είμαι καλή εγώ. Μερικές φορές θέλω να του στείλω μήνυμα. Δεν είμαι εγώ, μην με κοιτάς. Πολύ κοντινό. Και μέσα στα μάτια. Δηλαδή είναι η νοικοκυρά στο σπίτι και χτυπάει την μπεσαμέλ αμέριμνη και την κοιτάει ο Κουσουλός και φεύγει, κυρία μου. Τη γιαγιά μου, δύο μέρες τη χάσαμε από το σπίτι. Νόμιζε ότι την ψάχνει ο Κουσουλός για μία δολοφονία πριν δύο χρόνια. Την κοιτούσε τόσο επίμονα μέσα από την οθόνη και λέει: γιαγιά μου, δεν είμαι εγώ, φεύγω, να κρυπτώ. Τη βρήκαμε στο πατάρι, κυρία μου. Δύο μέρες μετά θα έσκαγε η γυναίκα. Πολύ κοντινό, τρομάζω, αλλά. Όλους τους βρίσκει, κυρία μου. Πιάνει κολούλα και θα συναπεί. Τώρα εδώ πέρα μεσημεριάτικα καθόμαστε και κλειδώνουμε τις πόρτες. Μην του μπουκάρε που πουθενά σε τέτοιο, σε γραφικό. Άλλος δίκος επαγγελάτος μας βρήκε από το πουθενά. Πα, πα, πα, πα, πα, πα.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 50.

0: Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Τώρα θα σε πάω σε μία άλλη είδηση που τη διάβασα και κατάλαβα από την αρχή ότι είναι φόλα, κυρία μου, μεγάλη παπάντζα. Αν καταλάβετε το επίπεδο της δημοσιογραφίας αυτή τη χώρα, γράφω σε τίτλο: η τέταρτη πιο χαρούμενη πόλη του κόσμου είναι η Αθήνα. Και μέσα έλεγε: αποκλείεται. Εγώ είμαι σε άλλη πόλη. Σε άλλη Αθήνα είμαι, κυρία μου. Είναι λάθος. Δηλαδή, πραγματικά, ποιος έχει ψηφίσει? Κάποιοι που παίρνουν ναρκωτικά δεν εξηγείται αλλιώς, κυρία μου. Και διαβάζω εδώ πέρα, λέει ότι είναι η πιο χαρούμενη πόλη, η τέταρτη πιο χαρούμενη πόλη στους τουρίστες. Προφανώς, κυρία μου, και εγώ αν είμαι τουρίστας και πηγαίνω στη Ρώμη, πάρα πολύ ωραία περνάω. Και εγώ αν έρθω εδώ πέρα ως τουρίστας, πάρα πολύ ωραία θα περάσω. Έχονται 5 μέρες, κάθονται, πάνε πέρα δόθε στο μετρό, χαίρονται πάρα πολύ. Πάνε γλυφάδα, κολονάκι, μοναστηράκι, τρώνε σαν τα αγριογούρνα. Πάρα πολύ ωραία περνάνε. Κάτσε εδώ, μωρή, να ξυπνάς 7 η ώρα το πρωί. Να κάθεσαι 2 ώρες στον Κηφισό μέχρι να φτάσει τη δουλειά σου. 2 ώρες να γυρίσει, να στηβάζει μέσα στα τρένα, στα λεωφορεία, τα τρένα του ηλεκτρικού που κάνουν κρο. Και λες και έχεις κάνει ταξίδι στο Μπαγκλαντές. Είναι τόσο παλιό και άθλιο το τρένο. Αλλά λέει είναι η πιο χαρούμενη πόλη του κόσμου. Από τους τουρίστες. Γιατί ο τουρίστες εδώ πέρα που έχει τον άγχος, κυρία μου, δεν είναι άνθρωπος εδώ πέρα, τίποτα. Είναι άδεια. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ, αν πάω μια μέρα, 2 μέρες και μείνω στο Αφγανιστάν, στην Καμπούλ, καλή θα πω, τι ωραία. Έχει έτσι γύρω-γύρω τα βουνά. Πάρα πολύ ωραία περνάνε. 2 μέρες. Κάτσε ένα χρόνο, μην εκεί να δεις τι ωραία που είναι. Άσε μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί κάνεις μια βόλτα στην Αθήνα και βλέπεις μόνο χαρούμενους ανθρώπους, κυρία μου. Μόνο χαρούμενους ανθρώπους. Βλέπεις που είναι όλοι χαμογελαστοί. Κανένας. 1-2 είναι χαμογελαστοί που τους έχει μείνει έτσι κουσούρι από το κεφαλικό. Μην τρελαίνεσαι.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θα πάω τώρα στο θέμα Μαζονάκης, διότι έβλεπα κάτι καινούργιες έτσι καταγγελίες που γινόνται για αυτούς τους δύο γιατρούς. Πολύ καλή γιατρή, κύριε μου. Τώρα η Μαντάμ Ζαΐρα μπροστά τους είναι καθηγητής στο MIT. Μιλάμε για παπατζηλί και τρελό. Τι Αγία Αφανασία από το εγάλεο Μέντιουμ και τα συναφή, τι αείδες, τίποτα. Πήγε εκεί πέρα ένα να κάνει λίγα εξετάσεις και του είπε ο γιατρός ότι είδα λίγο τις αιματολογικές σου. Όπου να είναι, θα γίνεις ομοφυλόφιλος. Του λέει, συγγνώμη, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν μου αρέσουν οι άντρες. Πάω μόνο με γυναίκες. Όχι, του λέει, δεν είναι έτσι, το βλέπω εδώ πέρα. Στα χαρτιά, στο αίμα σου. Έχεις αρχές ομοφυλοφιλίας, κυρία μου. Είσαι στο πρώτο στάδιο. Σε λίγο σε βλέπω. Καταλαβαίνεις. Και λέει, θα σε βάλω στην πλατναφαίρεση να γίνεις πάλι 100% straight. Ξεκινήστε τώρα αυτές τις βλακίες με τις πλατναφαιρέσεις να είναι μετά το καλοκαίρι μόνο στο Πελεκάνος ο Πέτρος στη Μύκονο να πάθει κατάθλιψη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είπαμε τώρα, δεν παρακαλώ τώρα, από το πουθενά χωρίς λόγο και αιτία, τι θα γίνει η LGBTQ+++ κοινότητα με αυτές τις αηδίες. Θα πηγαίνουν τώρα όλο από εκεί πέρα και θα βγαίνουν από το πουθενά κόνονο βάρβαρος. Λίγο ρε, εμείς είμαστε γυρία μου τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει εδώ πέρα ένας τουρισμός, υπάρχει μια κατάσταση, έχουμε πει 5 πράγματα, δηλαδή και αυτός όπως πάλι καλά που κατάλαβε ότι ήταν παπάντζα και ότι δεν είχε καμιά τέτοια έτσι γνωριμία ζωής πουθενά που να του άλλαξε το ρου της ιστορίας του και είπε δεν θέλω να κάνω αυτό το μηχάνημα. Φαντάσου πόσοι έχουν πάει εκεί πέρα νομίζοντας από το πουθενά ότι θα φύγουν Άρλοντ Σβάντζενέκερ, αλλά Μύκονος πάλι.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές επιτυχίες και ξέρετε, it is 90's και μιλάει μου. Να, σας κάνω σταυρό. Δηλαδή, πού θέλετε να σας ορκιστώ. Φοβερές επιτυχίες. Άκου τι έρχεται. Έχω Κώστα Μπίγαλη. Έχω. Τι άλλο βλέπω εδώ πέρα. Σοφία Βόσου έχω. Αραβίση με Καρβέλα έχω. Μαζονάκι έχω. Σάκιουρβα σου έχω. Αντώνη Ρέμο. Μα τι άλλο θέλει πια. Δηλαδή το κορμί μου να σου δώσω. Θα σου το δώσω. Θα κάνω giveaway αύριο και θα με δίνω σε μία ή σε έναν υπερτυχερό, υπερτυχερή. Πραγματικά. Ήρθε η ώρα. Θα το κάνω. Το υπόσχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Διαβάζω εδώ τώρα ένα δημοσίευμα και λέω παίζει να είναι ψεύτικο, αποκλείεται να είναι αληθινό. Τίτλος: Χριστίνα Μπόμπα, μία σπάνια ματιά στην καθημερινότητά της. Ποια σπάνια ματιά καλά στην καθημερινότητά της? Αυτή δεν μας έχει τρελάνει 3, 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια κάθε μέρα. Τι κάνει, γιατί το κάνει, πώς το κάνει, τι πίνει το πρωί, τι πίνει το βράδυ, τι τρώω, πάω διακοπές, που χτενίζομαι, που βάφομαι. Πώς είναι το κορμί μου έτσι, πώς είμαι ως μάνα, πώς ήμουν πριν γίνω μάνα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια της γέννησης, κατά τη διάρκεια της λοχίας. Μας κοροϊδεύεται καλέ. Άλλον βλέπουμε τόσο καιρό. Είναι η δίδυμη ξαδέρφη της Χριστίνας Μπόμπα και συνεχίζει ο τίτλος: Στιγμές με τις κόριστες και τον Σάκη Ταρμανίδη. Πόσες φορές μας έχουν δείξει την κόρη τους, τη μία κόρη, την άλλη κόρη, ο Σάκης την Χριστίνα, η Χριστίνα τον Σάκη, όλη την οικογένεια μαζί. Εδώ κάνανε ανακαίνιση, μετακόμιση την κάνανε και το βλέπαμε κανονικά. Εδώ θα μπει το κρεβάτι, εδώ θα μπει το τραπέζι, θα βάψω τον τοίχο πράσινο, θα το βάψω λουλακί. Καλέ, μας κοροϊδεύεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πραγματικά μπράβο για να πει καλά, κάνουν και τα δείχνουν όλα. Έξω από τα δόντια. Αλλά εμείς που έχουμε ακόμα μνήμη, θυμόμαστε. Έχουμε δει τα πάντα. Το γάμο, το τραπέζι, τη δεξίωση, το ταξίδι εκεί. Πήγαινε, έλα από εδώ και από εκεί. Που πάει ταξίδια μόνη της, μαζί με τα παιδιά της, μαζί με το Σάκη, χωρίς το Σάκη. Δηλαδή, κυρία μου, Χριστίνα Μπόμπα, μία σπάνια ματιά στην καθημερινότητά της. Η μόνη σπάνια ματιά που θα μπορούσαμε να ρίξουμε στην καθημερινότητά της είναι στα βακτηρίδια που υπάρχουν μέσα στη λεκάνη του σπιτιού της. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει ακόμα. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε δει.

Τώρα θα πάω στην άλλη παράνοια. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι για όλες αυτές τις συνωμοσίες που γράφονται από τους γνωστούς ψεκασμένους γκαγκά του διαδικτύου που δεν είναι καλά τους γενικότερα. Είναι όχι ψεκασμένοι απλά. Είναι μέσα στο σπίτι με το γκάζι ανοιχτό και κάνουν εισπνοές. Εισπνοή, εκπνοή. Και μου έστειλε και μία μήνυμα που πήγα εγώ στην Άννα Βύση και μου έγραφε είσαι του σατανά, ντροπή σου, φτού σου και τα συναφή. Τώρα λέει ότι δεν ήταν απλά μια συναυλία, κυρία μου. Όχι, ήταν μια επίκληση, το εξαπαδώ. Οργανωμένη επίκληση με 95.000 έτσι μαζί παρόντες. Δώσαν όλοι μαζί το παρόν. Εκεί πέρα ήμασταν όλοι στο ΆΚΑ και καλέσαμε τον Βαρζεβούλη. Έλα έξω, άρχηγε που έλεγε στον Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Καθόλου καλά. Έγραφε η άλλη στο Facebook ότι είναι σατανίστρια η Άννα Βύση, ότι ντροπή και έσχος και αυτή και το έκανε αυτό και μπήκε ο δαίμονας στους 95.000 θεατές. Πες το καλέ τόση ώρα. Και λέω γιατί πάχει να μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, κύριε μου. Πήρα 2 κιλά. Τόσο είναι ο δαίμονας, κύριε μου, 2 κιλά είναι μόνο. Πω, τι τρώει αυτό όλη την ημέρα, πραγματικά. Σου λέει τίποτα. Άμα είναι έτσι, μακριά από εμάς. Και ήμουνα να σκάσω να ξέρεις. Μα λέω δεν έχω φάει τίποτα και πήρα 2 κιλά. Πώς τα πήρα αυτά τα 2 κιλά. Κι όμως, κύριε μου, να. Μπήκε ο εξαποδός μέσα μου. Απίστευτο. Δαίμονες. Δαίμονες. Δεν είναι καλό ο κόσμος. Κρύα ντους να ξέρεις. Κρύα ντους και βαλεριάνες, κοπελιά. Βαλεριάνα. Κι εγώ έπινα, δεν μου έκανε τίποτα. Εσύ πιες, ποτέ δεν ξέρεις.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί

0: Μόνο 3,29. Φίνις ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Ζεύα Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 22,99. Ισπανίας 60x120 16,99. Ιταλίας 60x60 18,99. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 13,99. Ισπανίας 30x60 12,99. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Και τώρα θέλω να κάνω μία έκκληση προς τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όχι άλλο σόι. Φτάνει, φτάνει. Λυπηθείτε μας, κυρία μου. Ό,τι ώρα και να ανοίξει τον Α, δεν σου λέω τώρα για το καλοκαίρι που ήταν πρωί, μεσημέρι, βράδυ και έβλεπε τα παιδάκια 10 η ώρα το πρωί, 12 ετών, 2 το μεσημέρι, 9 ετών, το απόγευμα είχαν ξαναμεγαλώσει και το βράδυ είχαν ξαναμικρύνει από το πουθενά. Τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ό,τι ώρα και να βάλει, 8 με 9, έχει το σόι σου ή κανονικό επεισόδιο σε επανάληψη. Εχθές είχε το σόι σου σε επανάληψη και καπάκι φόρουσε το καμπαναριό πάλι με τη Ρένια Λουιζίδου, δηλαδή ο Α την έχει υιοθετήσει τη Ρένια. Πάρα πολύ ωραία, έχω την αγαπώ, να ξέρει, σε ειδοποιώ. Σαν άνθρωπο γενικότερα όλο αυτό που λέει και βγάζει είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά κυρία μου, δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Δηλαδή νομίζω ότι θα ανοίξω την πόρτα του σπιτιού μου και θα με περιμένει απ' έξω ο Χαμπές με τα κρέατα. Χτυπάει το τηλέφωνο του σπιτιού μου και νομίζω ότι είναι η Αλεξάνδρα Τριανταφύλου να μου δώσει έναν πίνακα που έχει μόλις ζωγραφίσει. Δηλαδή έχουν πάθει overdose, καλέ. Την αγαπώ τη σειρά, τη λατρεύω. Δεν μπορώ άλλο όμως, κυρία μου. Δηλαδή πραγματικά είναι σαν να βλέπει κάθε μέρα τον ίδιο άνθρωπο να σου λέει τα ίδια πράγματα με τα ίδια ρούχα. Κάπου σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν καταλαβαίνει αν είναι το επεισόδιο καινούριο ή σε επανάληψη. Γιατί έχει χαζέψει, έχει καεί εντελώς. Σου λέει αυτό, καλό, τώρα είναι καινούριο. Μα πότε έπαιξε, εγώ το νομίζω ότι είναι επανάληψη. Και καινούριο να είναι, πάλι μπερδεύεσαι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο λυπηθείτε μας. Μην το κάνετε για τους υπόλοιπους, κάντε το για μας που το βλέπουμε. Έχει καεί το εγκεφαλικό μας κύτταρο, κυρία μου. Νομίζω ότι στον ύπνο μου έρχεται η οικογένεια Χαμπέα να με χαστουκίσει, να με ξυπνήσει και να μου πει: Σήκω, είναι 3 ώρα τα ξημερώματα. Παίρνει το ζόρι σου, νέο επεισόδιο. Σήκω, βρε.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνουμε ελαφρά παιδιματάκια, ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ Παρασκευούλα στον Love 97,5 στις 5 η ώρα το απόγευμα. Εσείς όμως πρέπει να μπείτε τώρα στο Viber στον Love 97,5 Athens, στην βαϊμπερίστικη ομάδα μας με δεκάδες χιλιάδες ακολούθους, εκεί όπου έχετε μέσα φοβερές έτσι καταστάσεις, διαγωνισμούς με δώρα και φοβερές έρευνες μουσικές που θα μπει μέσα εσύ και θα γίνει ο δικός μας κριτής για να δούμε τι τραγούδια σου αρέσει, να μας πεις να ξέρουμε καλύτερα ακόμα για να γινόμαστε όλο και πιο καλοί, όλο και καλύτεροι, κυρία μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, να ξέρεις, αγαπημένη ακροατή, αγαπημένη ακροάτισσα. Πάω να δω αν έρχομαι. Καληνύχτα σε όλους. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζας. Adios amigos.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Σόφαστορ, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Σόφαστορ, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει, είναι λίγο μετά τις 8 και είμαστε στην παρέα του Love 97,5. Δυναμώστε τα ραδιοφωνά σας, γιατί έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα για όλους εσάς και σήμερα. Και πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω καλό μήνα, να έχουμε έναν πολύ όμορφο Οκτώβρη, ζεστό Οκτώβρη θέλω να έχουμε, να κάνουμε κανένα τελευταίο μπάνιο, να μην έχουμε έτσι τόσες βροχές, γιατί ο Σεπτέμβρης λίγο μας τα χάλασε, και εύχομαι να έρθουν πολύ ωραία πράγματα στη ζωή σας. Κάθε έτσι νέος μήνας να είναι ένα νέο ξεκίνημα για εσάς, να κάνετε κάτι που δεν είχατε τολμήσει έως τώρα. Είναι λοιπόν πρώτη του μήνα, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 σήμερα. Εύχομαι να είχατε μια ωραία ημέρα, όσο κουραστική και αν ήταν, και εδώ θα είμαστε να την ολοκληρώσουμε έτσι όμορφα γλυκά και μουσικά μέσα από υπέροχα τραγούδια από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Στέλνετε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα 694-711-11. Και ώρα που είναι, βάλτε κάτι να πιείτε αν είστε στο σπιτάκι σας να χαλαρώσετε, αν είσαστε στα αυτοκίνητά σας, ελπίζω να σας κρατάμε όμορφη παρέα. Και παρότι δεν είναι η ώρα του καφέ, θα σας μιλήσω για καφέ, γιατί σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του. Γιορτάζεται κάθε 1η Οκτώβρη λοιπόν από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ, ο οποίος έχει συσπηρώσει έτσι όλους τους παραγωγούς και όλους εμάς τους καταναλωτές, που χωρίς καφέ δεν μπορούμε, και έκτοτε γιορτάζεται αυτή τη μέρα. Να πούμε ότι ο καφές είναι δύσκολο πράγμα, δεν είναι εύκολο να παραχθεί παντού, γι' αυτό και τον παίρνουμε έτσι από πολύ συγκεκριμένες χώρες και σχετίζεται και πάρα πολύ έντονα με την κλιματική αλλαγή. Η καλλιέργειά του ευδοκιμεί μόνο στα ισημερινά και τροπικά κλίματα και, όπως καταλαβαίνετε, έχει έτσι και κάποιες περιβαλλοντικές διαστάσεις η παραγωγή του, γιατί είναι μια καλλιέργεια ιδιαίτερα ευάλωτη στις κλιματικές μεταβολές. Θα επιστρέψω λέγοντάς σας έτσι κάποιες έρευνες για τον καφέ που έχουν βγει, αναλόγως δηλαδή με το τι καφέ προτιμάτε. Υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή πράγματα που μας κάνουν καλό. Μέχρι τότε σας αφήνω στην αγκαλιά του Θάνου Καλλήρη. Φύγε από τη ζωή μου, είσαι η καταστροφή μου. Εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά. Τόσο

Δυναμικά ξεκινήσαμε σήμερα και με τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι γιατί έχει πάρει φωτιά το Viber. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι η Διεθνή Σήμερα του Καφέ σήμερα και πώς θα το συνδυάσω τώρα με μια παράξενη είδηση που έπεσε στα χέρια μου. Αλλά δεν γίνεται να μην το μοιραστώ μαζί σας, παιδιά, γιατί είναι πραγματικότητα. Δεν είναι fake news. Πήγε ένα ζευγάρι τέλος πάντων σε ένα μαιευτήριο να γεννήσει η γυναίκα και τελικά το παιδί βγήκε μαύρο. Όπως καταλαβαίνετε, η είδηση είναι ότι κανένας από τους δύο γονείς δεν είναι μαύροι. Οπότε τι γίνεται τώρα. Ο πατέρας αγχώθηκε, σου λέει, κάτσε, τι γίνεται εδώ. Ένας πιο πονηρεμένος θα έλεγε ότι μάλλον, φίλε, δεν είναι δικό στο παιδί. Όμως η μητέρα ισχυρίστηκε ότι αυτό που μάλλον φταίει είναι ότι ο πατέρας του μωρού καταναλώνει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες καφέ. Ακούστε τώρα, και το ψάξανε οι επιστήμονες εκεί και οι γιατροί και ο άνθρωπος είναι πεπισμένος σχεδόν τώρα ο πατέρας ότι μπορεί να φταίει αυτό. Μιλώντας για καφέ λοιπόν, και επειδή σας υποσχέθηκα ότι ανάλογα με τον καφέ σας, τον καφέ που προτιμάτε να πίνετε, ενώ μπορεί να σημαίνει κάτι για εσάς, θέλω να σας πω ότι όσοι βάζετε γαλατάκι στον καφέ, είσαστε άνθρωποι πιο ήρεμοι και μάλιστα κάνει καλό, λέει, αυτός ο συνδυασμός, γιατί οι πρωτεΐνες του γάλακτος με τις πολυφενόλες που έχει ο καφές διπλασιάζουν την αντιφλεγμονώδη δράση στα κύτταρα του σώματος, οπότε είστε και πιο υγιείς. Μην ακούτε αυτά που λένε ότι ο καφές με το γάλα είναι ανθυγιεινός. Εμένα θα ακούτε. Και τώρα, όσοι προτιμάτε σκέτο καφέ, θέλω να σας πω ότι είστε αντικοινωνικοί, διότι οι πάρα πολλές έρευνες ψυχολογικές έχουν γίνει και έχουν συσχετίσει ότι όσοι προτιμούν τον πικρό καφέ έχουν προβλήματα κοινωνικότητας και γενικότερα έχουν τον ανθρωποδιώχτη και δεν θέλουν να δουν άνθρωπο. Επίσης, θα κλείσω με τις μέλισσες, όπου κάποιες άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι η καφεΐνη στο νέκταρ που υπάρχει σε κάποια λουλούδια βελτιώνει τη μνήμη των μέλισσών και μάλιστα πολλοί επιστήμονες λένε ότι μπορεί να βελτιώνει και τη μνήμη τη δική μας. Οπότε αυτά για τον καφέ, νομίζω είπαμε αρκετά, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο γιατί είναι και μια άλλη ιδιαίτερη μέρα σήμερα, είναι η Διεθνής ημέρα των ηλικιωμένων και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ειδική μνήμα και σε αυτούς.

Και εγώ θα σας περιμένω, να ξέρετε, όπως η Αλέξια. Θα περιμένω τα δικά σας μηνύματα δωρεάν όπως πάντα στο Viber της εκπομπής μας στο 694-711-11. Ευχές, αφιερώσεις, σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε εμείς. Μέχρι και τις 10. Λοιπόν, προσέξτε, σας έλεγα ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα του Καφέ, αλλά σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης Ηλικίας. Γι' αυτό θέλω να κάνετε μια ζεστή αγκαλιά και να δώσετε ένα μεγάλο φιλί σε όλους τους ανθρώπους τους ηλικιωμένους που έχετε δίπλα σας, είτε στην κυριολεξία είτε στη ζωή σας. Μην τους ξεχάσετε λοιπόν σήμερα, κάντε τους ένα τηλέφωνο, πείτε τους μια γλυκιά κουβέντα και να ξέρετε ότι επειδή δεν θα είναι πάντα μαζί μας, καλό θα είναι να έτσι αξιοποιείτε το χρόνο και να τους βλέπετε πιο συχνά. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή μέρα, να ξέρετε ότι ολοκληρώνεται και μια μεγάλη γιορτή στο Εθνικό Θέατρο 65+, στο Σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά, η οποία περιλαμβάνει πολλά εργαστήρια, παραστάσεις, αναγνώσεις, χορό για άτομα έτσι και μεγαλύτερης ηλικίας, κάθε ηλικίας βασικά, εντελώς δωρεάν. Οπότε ψαχτείτε λίγο, γκουγκλάρετε, να δείτε μήπως συμβαίνει έτσι κάτι ωραίο που σας ενδιαφέρει και θέλετε να πάτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Επίσης γίνονται έτσι πολλές τοπικές δράσεις, πολλές μουσικές εκδηλώσεις με τη φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς και όχι μόνο, και στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Οπότε ψάξτε το λίγο να δείτε, γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Και κάτι που με συγκίνησε, περνώντας από το Χαλάνδρι, είδα στα Καπί που είχαν κάνει ένα πολύ ωραίο πάρτι, μια πολύ ωραία γιορτή, ένα γλέντι ήταν αυτό παιδιά, και άλλα Καπί γενικότερα γιορτάζουν σήμερα και εκδρομές και ομιλίες για την υγεία. Υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες καμπάνιες σήμερα, γιατί είναι πολύ ωραίο και αυτό για την πρόληψη. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, για παράδειγμα, έχει κάνει μια μεγάλη δράση για την ενημέρωση και την πρόληψη στους ηλικιωμένους πολίτες, και όλα αυτά νομίζω αξίζει έτσι λίγο να τα συζητάμε. Αυτά από εμένα προς το παρόν. Έρχονται τα καλύτερα. 80s, 90s επιτυχίες μόνο για εσάς.

Εδώ ταγμένη είμαι για σας, σκλάβα σας για πάντα, στον Love 97,5. Να παίζουμε τα ωραιότερα τραγούδια για εσάς. Νοσταλγικές μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium. Μη πάτε πουθενά, μέχρι και τις 10 αυτό θα γίνεται σήμερα εδώ. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα 694-711-11 και πάμε να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που αγαπάτε πάρα πολύ, το Release Athens Festival, που το είχατε συνηθίσει 10 χρόνια τώρα στην πλατεία νερού, στο Φάληρο. Ήταν πάρα πολύ ωραίος χώρος, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή ήμασταν πολλοί εμείς που πηγαίναμε, αποφάσισε εκεί ο θεσμός να μετακομίσει κάπου αλλού για να έχει έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο. Πηγαίνει λοιπόν στο Μαρκόπουλο Κόμπλεξ, στα Ολυμπιακά Ακίνητα εκεί στο Μαρκόπουλο. Οπότε θα υπάρχουν δύο σκηνές, δύο stages, μεγαλύτερη χωρητικότητα, θα φιλοξενήσει περισσότερους καλλιτέχνες όπως καταλαβαίνετε, αλλά και περισσότερους επισκέπτες ανά ημέρα. Όπως σας τα είπα, χαμός θα γίνει. Κοιτάω λίγο να δω έτσι αν έχει ανακοινωθεί κάτι και όντως υπάρχει ένα πρώτο μεγάλο όνομα που ανακοινώθηκε για το καλοκαίρι του 27 στο νέο αυτό χώρο, είναι η

Neighborhood, οι οποίοι θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Παρασκευή 25 Ιουνίου. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε εν καιρό. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, μη πάτε πουθενά.

Περνάτε καλά, μας στέλνετε και διασκεδάζετε. Αυτός ήταν και σκοπός μας, βρε παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι σας διαβάζουμε από την αρχή της εκπομπής σήμερα μέχρι και τις 10 θα παίζουμε τα καλύτερα, γιατί σήμερα θέλουμε να υποδεχτούμε έτσι τον Οκτώβρη πάρα πολύ όμορφα, αλλά να είναι έτσι το στίγμα το δικό μας θέλουμε να αφήσουμε για να μας πάει καλά και όλος ο υπόλοιπος μήνας. Εγώ τώρα θα σας πάω σε κινηματογραφικά νέα, θα σας ταξιδέψω νοερά μέχρι το Hollywood. Θα μιλήσω για τον Tom Cruise. Αν με ρωτάτε, ως ηθοποιός δεν με τρελαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει οφείλουμε να σεβαστούμε την καριέρα που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και κυρίως το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούσε, λέει, ποτέ κασκαντέρ, τα έκανε όλα τα γυρίσματα μόνος του. Κομάντο ήταν, δραστήριος, δεν μπορούμε να πούμε. Γυρίζει πλέον επίσημα μια νέα ταινία στο διάστημα. Το πήγε δηλαδή σε άλλο επίπεδο τώρα ο Tom Cruise. Πρόκειται λοιπόν για μια ταινία η οποία έτσι αποτέλεσε από την αρχή ένα φιλόδοξο σχέδιο. Δεν έχει ακόμα περάσει τη φάση των γυρισμάτων, αλλά υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Στην ουσία, ο Tom Cruise θα ταξιδέψει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη βοήθεια του προγράμματος της SpaceX. Έχει βέβαια την υποστήριξη του σκηνοθέτη, ο οποίος είναι ο Λίμαν, αλλά και την υποστήριξη της Universal Pictures, η οποία έχει δώσει το πράσινο φως, αλλά έχει δώσει και 200 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί αυτή η ταινία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν αυτό γίνει, θα αποτελέσει ιστορική πρωτιά για τον κινηματογράφο. Με έναν Tom Cruise, ο οποίος δεν μασάει, έχει πάει σε άλλο επίπεδο και σίγουρα αυτό που θα δούμε θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρωταγωνιστής λοιπόν ο Tom Cruise στις ταινίες αυτές, πρωταγωνιστές όλοι εσείς στην καρδιά μας. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας, έρχονται τα καλύτερα.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Να είμαστε λοιπόν ξανά στην παρέα σας. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας είναι λίγο μετά τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και να πω μια καλησπέρα σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Να σας ευχηθώ καλό μήνα. Ελπίζω να ξεκίνησε όμορφα ο Οκτώβρης για εσάς, αλλά και να μην ξεκίνησε, παιδιά, και να σας ζόρισε κάτι σήμερα. Πάμε να κλείσουμε όμορφα αυτή τη μέρα. Η μουσική βοηθάει πάντα. Ό,τι έχουμε διαλέξει και σήμερα για όλους εσάς είναι ένα και ένα. Είναι διαμαντάκια από τα 80s, τα 90s και το Millennium και ελπίζουμε να περάσετε όμορφα μαζί μας. Συνεχίζετε λοιπόν να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα 694-711-11 και θα μείνω στο μήνυμα του Αντώνη, ο οποίος μου έστειλε την προηγούμενη ώρα ότι ευτυχώς ήρθε και ένας μήνας που έχουμε επίσημη αργία. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, ωραιότατα αν με ρωτάτε, αλλά ξέρετε ποιοι είναι οι πιο τυχεροί. Τα παιδάκια τα οποία ζουν στη Θεσσαλονίκη. Διότι επειδή εκεί έχουν τον Άγιο Δημήτριο, την τοπική αργία, και αυτό θα είναι Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, καταλαβαίνετε ότι από την Παρασκευή μέχρι την Τετάρτη, εκεί δεν θα διεξαχθούν τα συνηθισμένα μαθήματα. Όχι, τα παιδιά θα γιορτάζουν. Έχουμε σχολικές γιορτές, οπότε, άμα τα υπολογίσετε, είναι ένα εξαήμερο. Καταλαβαίνετε ότι ζηλεύω, θα ήθελα να είμαι παιδάκι, να πηγαίνω σχολείο και να ζω στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Και επειδή μας ακούτε και διαδικτυακά από όλα τα σημεία της Ελλάδας, θέλω να στείλω τα φιλιά μου από όπου και αν μας ακούτε, παιδιά, στείλτε μας μηνύματα, γιατί το Viber μας ενώνει από όποιο σημείο της χώρας μας και αν βρίσκεστε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο και τι δεν έχω σήμερα: Μάικλ Τζάκσον, Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Άννα Βύση, Γιώργο Μαζονάκη, φυσικά αξέχαστος. Προς το παρόν θα σας αφήσω με το «Δεν είσαι έρωτας εσύ», αλλά φυσικά ο Love 97,5 είναι ο έρωτας σταθμός, γι' αυτό δεν πάτε πουθενά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Relax λοιπόν και ελπίζω εκτός από το να σας διασκεδάζουμε να σας χαλαρώνουμε κιόλας. Θέλουμε να κλείσετε πάρα πολύ όμορφα τη σημερινή ημέρα. Καλό μήνα σε όλους όσοι μου στέλνετε. Όντως οι ευχές σας είναι πάρα πολλές. Καλώς θα είναι παιδιά ο μήνας, γιατί είναι θέμα απόφασης, να το ξέρετε αυτό. Όσο πιο πολύ σκεφτόμαστε θετικά, τόσο περισσότερα ωραία πράγματα έρχονται στη ζωή μας. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι που διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Έρχεται από το Δήμο Κηφισιάς και ελπίζω τέτοιες πρωτοβουλίες να υιοθετηθούν και από όλους τους υπόλοιπους Δήμους της Αττικής και όλης της χώρας. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόγραμμα στήριξης για οικογένειες που αποκτούν παιδάκι. Αυτό λοιπόν ετέθη σε εφαρμογή από το Δήμο Κηφισιάς. Μάλλον θα τεθεί σε εφαρμογή, για να το πω πιο σωστά. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 είναι στην ουσία μια οικονομική ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ, ανάλογα φυσικά με το εισόδημά σας. Αν κάνετε λοιπόν παιδάκι, θα πάρετε αυτό το επίδομα, αρκεί να είστε δημότες Κηφισιάς για τα τελευταία 2 τουλάχιστον χρόνια. Έστω ένας από τους 2 να ήταν τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτά είναι λοιπόν τα κριτήρια. Παράλληλα προβλέπεται έτσι και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για έναν ολόκληρο χρόνο και υπάρχουν και κάποιες ειδικές εκπτώσεις με κάποιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Κηφισιά. Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό που διάβασα, αν με ρωτάτε. Θέλω να εφαρμοστεί όσο πιο σύντομα γίνεται. Το 27 είναι πάρα πολύ κοντά. Βάλτε μπρος να κάνετε λοιπόν παιδάκι. Τέτοια κίνητρα θέλουμε. Σας εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι τέτοιες πρωτοβουλίες να επεκταθούν και σε άλλα σημεία. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε και έχω παιδιά τα καλύτερα τραγούδια. Θέλω σήμερα μέχρι τις 10 να διασκεδάσουμε, να σηκωθείτε όρθιοι να χορεύετε ή αν είσαστε στο δρόμο και μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, δυναμώστε τα ραδιόφωνα, πατάω play και επιστρέφω.

Και εγώ αναρωτιέμαι, πού να είστε τώρα όλοι εσείς, από ποιο σημείο του δρόμου μας ακούτε αν είσαστε στα αυτοκίνητά σας, από ποιο σημείο μας ακούτε αν είσαστε στα σπίτια σας. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα, 694-711-11. Ξέρω, σας αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια που ακούτε, 80s, 90s, millennium, αλλά μας αρέσει και η κλασική μουσική. Και επειδή κάνουμε πολύ ωραίες προτάσεις και δεν βρίσκουμε έτσι εύκολα κάπου να ακούσουμε κλασική μουσική και μάλιστα δωρεάν, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, θέλω να σας ενημερώσω για τις νύχτες κλασικής μουσικής στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη για 2 ημέρες, παρακαλώ, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου. Ειδικά όσοι μένετε εκεί στα Πέριξ, στο κέντρο, μία επίσκεψη νομίζω πρέπει να την κάνετε. Είναι μια πολύ δημοφιλής διοργάνωση. Φιλοξενεί φέτος το διάσημο σχήμα Curtison Tour. Είναι συναυλίες μουσικής δωματίου. Ξεκινούν στις 8 η ώρα στο Αμφιθέατρο Κότσεν και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα κορυφαίων συνθετών, Μότσαρτ, Μπετόβεν, Ραβέλ, Ντεπισί, Σοπέν, τι να σας πω τώρα, πολλά πράγματα. Νύχτες κλασικής μουσικής στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, λοιπόν, ψάξτε το στο Κολωνάκι, είναι δωρεάν όπως σας είπα, αρκεί να πάτε λίγο νωρίτερα, δηλαδή άμα πάτε από τις 7, μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε συναυλίας, θα εξυπηρετηθείτε, οι θέσεις θα είναι εκεί για σας να σας περιμένουν και να σας πω και κάτι, θα κάνετε και μια βόλτα εκεί στο Κολωνάκι, έχει υπέροχο φαγητό και ποτό, όπου και να πάτε θα περάσετε όμορφα, πάρτε την παρέα σας και κάντε κάτι διαφορετικό.

Έχετε δίκιο. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα με αυτά και με αυτά και δεν σας είπαμε παράξενες κουλές ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο που ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάτε. Σας την κράτησα λοιπόν για το τέλος. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μας έχουν καταστρέψει τα social media. Έρχομαι και βγαίνω αληθινή και μην αρχίσετε να μου λέτε τα δικά σας. Λοιπόν, ακούστε. Έχουμε δει πάρα πολλά φίλτρα στο Instagram, έτσι. Έχουμε δει και πάρα πολλούς από εσάς που έχετε παιδάκια που θέλετε να τα κρύψετε. Τη μία τα ανεβάζετε και θέλετε να τα δείξετε, την άλλη θέλετε να τα κρύψετε και πάτε και βάζετε στο πρόσωπό τους ένα emoji. Έρχεται λοιπόν τώρα ένα νέο φίλτρο για Blair, λέγεται Pixel, αλλά προσέξτε, δεν το σκέφτηκαν εκεί οι άνθρωποι για τα παιδιά, για να τα προστατεύσουν, αλλά το κάνανε για τις νέες σχέσεις, σου λέει, για το απαλό ξεκίνημα των νέων σχέσεων. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε, είστε σε μια νέα σχέση, είστε π.χ. ένα μήνα μαζί. Δεν θέλετε να κοινοποιήσετε το σύντροφό σας στους διαδικτυακούς σας φίλους, αλλά μπορεί να είσαστε κάπου και να έχετε βγάλει μια σούπερ φωτογραφιάρα. Και θέλεις τώρα εσύ να την ανεβάσεις στο Instagram, αλλά δεν θέλεις να φανεί με ποιον είσαι. Του κάνεις λοιπόν ένα blur στο πρόσωπο, του βάζεις το νέο εφέ που λέγεται Pixel, τον θολώνεις στην ουσία, φαίνονται τα πάντα κανονικά, μαλλιά, ρούχα, στυλ, το μόνο που δεν φαίνεται είναι το πρόσωπό του. Και αυτό, λέει, είναι η νέα τάση στο Instagram για τις νέες σχέσεις. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, αν ανέβαζε τώρα ο άλλος φωτογραφία μας και με έκανε εμένα θολή, θα είχα παρεξηγηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω για εσάς, στείλτε μου τα μηνύματα όσο προλαβαίνετε, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο για μια τελευταία καληνύχτα στο 694 711 11.

Αυτό ήταν και για απόψε, αγαπημένοι μου. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που οι περισσότεροι μας στείλατε σήμερα ότι σας φτιάξαμε τη διάθεση, ότι είχαμε διαλέξει πάρα πολύ ωραία τραγούδια για εσάς. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί ήταν η πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Θέλαμε να μπει καλά ο μήνας. Αν λοιπόν περάσατε όμορφα, εύχομαι έτσι να είναι όλος ο Οκτώβρης για εσάς. Αν πάλι είχατε δύσκολη μέρα, θετικές

σκέψεις και από αύριο όλα θα είναι καλύτερα. Ζήστε τη ζωή σας ακριβώς όπως τη θέλετε, χωρίς φίλτρα και κάντε παιδιά όμορφες σκέψεις. Είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε. Αυτό λέμε συνέχεια και κάποια στιγμή που θα πάει θα το εμπεδώσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 το απόγευμα να πούμε την πρώτη καλησπέρα μαζί σας και φυσικά σας αφήνω στα χέρια του Βασίλη Ιωάννου που έρχεται αμέσως τώρα στον Love 97,5. Καλό σας βράδυ.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να

και έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχει μια ώρα που η πόλη αλλάζει πρόσωπο. Οι δρόμοι αδειάζουν, τα παράθυρα σβήνουν ένα-ένα και οι άνθρωποι μένουν επιτέλους μόνοι με όσα απέφευγαν όλη μέρα να σκεφτούν. Κάπου αυτή την ώρα κάποιος επιστρέφει σπίτι από εσάς, κάποιος οδηγεί χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, κάποιος κοιτάζει μια παλιά φωτογραφία και κάποιος κρατάει το κινητό του περιμένοντας να ανάψει η οθόνη από ένα συγκεκριμένο όνομα. Η νύχτα δεν διορθώνει τίποτα, απλώς αναγκάζει να ακούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Και εγώ εδώ γι' αυτό είμαι. Όχι για να γεμίσω τη σιωπή σας, αλλά για να της βάλω μουσική. Χαμήνωσε λίγο τα φώτα, άφησε τη μέρα έξω από την πόρτα, γιατί εδώ είναι νύχτα. Και στη νύχτα έχουμε τα πιο αληθινά συναισθήματα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Εδώ είμαστε, στο Love, στο 97,5. Κάποτε πίστευες ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, και όμως έζησες. Ξύπνησες την επόμενη μέρα και την επόμενη και την επόμενη, πέρασαν εβδομάδες, μήνες, ίσως χρόνια. Δεν σημαίνει ότι ξέχασες. Σημαίνει ότι έμαθες να κουβαλάς την ανάμνηση χωρίς να σε πλακώνει. Οι μεγάλοι έρωτες δεν χρειάζεται πάντα να κρατήσουν αυτό το για πάντα για να είναι μεγάλοι. Μερικοί έρχονται για να μας αλλάξουν, να μας μάθουν πόσο βαθιά μπορούμε να αισθανθούμε και μετά να φύγουν. Και κάποια νύχτα, πολύ αργότερα, ακούς το τραγούδι σας. Χαμογελάς αντί να πονάς, και τότε καταλαβαίνεις ότι κάπου μέσα σου έχει επιτέλους προχωρήσει. Για τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας συναισθήματα και αυτό το βράδυ, loveradio.gr και από το Live24, πατώντας Love 97,5, και αν είστε στο Viber, Love 97,5 Athens. Περιμένω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

σήμερα σίγουρα όλοι λίγο πολύ παίζουμε κάποιο ρόλο. Είμαστε δυνατοί, βιαστικοί, χαμογελαστοί. Λέμε μια χαρά, ακόμα και όταν μόνο μια χαρά δεν είμαστε. Η νύχτα όμως δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Όταν κλείσει η πόρτα και μείνεις μόνος, ξέρεις πολύ καλά ποιος σου λείπει. Τι σε φοβίζει, τι μετάνιωσες, γιατί πραγματικά θέλεις. Ίσως γι' αυτό οι νυχτερινές συζητήσεις μας είναι πάντα διαφορετικές. Κοντά στα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Τη νύχτα αργά, οι άνθρωποι λένε πράγματα που το πρωί δεν θα τολμούσαν και απόψε δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Μπορείς απλώς να είσαι εσύ. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα πει η μουσική. loveradio.gr, τα μηνύματά σας, περιμένω και χωρίς όνομα σε αυτόν που αισθάνεστε, που αισθάνεστε κάτι και ας μην το ξέρει ότι στείλατε την αφιέρωση. Το κάνετε για εσάς. loveradio.gr και από το Live 24 πατώντας Love 97,5.

κάθε νυχτερινή εκπομπή υπάρχει μια αόρατη καρέκλα απέναντι από το μικρόφωνο. Και κάθε βράδυ κάθεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, εκείνος που δουλεύει νυχτερινή βάρδια, εκείνη που διαβάζει μέχρι αργά, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κοιμηθεί, κάποιος που μόλις ερωτεύτηκε και κάποιος που μόλις χώρισε. Το ραδιόφωνο είναι μια περίεργη συνάντηση αγνώστων, δεν ξέρουμε αν στη ζωή του άλλου, αλλά για λίγα λεπτά ακούμε το ίδιο τραγούδι και ίσως σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν είσαι λοιπόν μαζί μας απόψε, αυτή είναι η θέση. Αυτή είναι η θέση, είναι δική σου. Κάθισε. Έχουμε ακόμα πολλή νύχτα μπροστά μας. loveradio.gr, τα δικά σου μηνύματα και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

Πάντως δεν παίρνουν όλες οι ιστορίες στο τέλος που θα θέλαμε. Κάποιες τελειώνουν χωρίς εξηγήσεις, χωρίς εκείνη τη μεγάλη συζήτηση που φανταζόμασταν, χωρίς μια τελευταία απάντηση που θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Και μπορεί να περάσεις πολύ χρόνο αναρωτώμενος γιατί. Μερικές φορές η ηρεμία έρχεται όταν σταματήσεις να περιμένεις την απάντηση από τον άλλον. Ό,τι ζήσαμε ήταν αληθινό όσο το ζούσαμε. Και αυτό δεν το ακυρώνει ούτε ο τρόπος που τέλειωσε, ούτε όλα όσα ακολούθησαν. Κράτα ό,τι έξασε. Άφησε ό,τι σε πλήγωσε. Και προχώρα. Προχώρα λίγο πιο ελαφρύς. Καλησπέρα Νάντια, χαρά στο Γιώργο, στην Μυρτό που θα πει στο Γιάννη ότι τον σκέφτεται, στην Μέρη που θα πει στον Δημήτρη ότι τον αγαπάει πολύ. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε. Απ' τη μία υπάρχει ο χωρισμός, απ' την άλλη υπάρχει το μαζί. Όπως και να είναι, όπως και αν είστε απόψε, loveradio.gr, περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Δεν ξέρω αν δεν σε παίρνει ο ύπνος ή να αργάγεσαι, ή αν γυρίζεις από τη μια πλευρά στην άλλη και το μυαλό αποφάσισε ακριβώς τώρα να θυμηθεί όλα όσα θα μπορούσε να είχε ξεχάσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παλεύεις με τη νύχτα. Άφησε την να περάσει. Εδώ είμαστε. Βάλ το ραδιόφωνο όμορφα, χαμηλά. Άφησε το κινητό στην άκρη και θυμίσω ότι πολλά πράγματα που μοιάζουν τεράστια τέτοια ώρα φαίνονται λίγο μικρότερα το πρωί. Δεν χρειάζεται να λύσεις ολόκληρη τη ζωή σου απόψε. Απόψε χρειάζεται να φτάσεις ήρεμα μέχρι το αύριο και εμείς θα μείνουμε εδώ και εγώ θα μείνω εδώ. Λίγο ακόμα μαζί σου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

άνθρωποι, ξανά, 15η ατάκα. Πάντως υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι. Και πήρα πάσα από το τραγούδι, σωστοί άνθρωποι, στη λάθος στιγμή. Συναντηθήκατε όταν κάποιος δεν ήταν έτοιμος, όταν υπήρχαν άλλες ζωές, άλλες υποχρεώσεις, άλλοι φόβοι. Και ίσως αν είχατε γνωριστεί 5 χρόνια νωρίτερα ή 5 χρόνια αργότερα, όλα να ήταν διαφορετικά. Δεν θα το μάθουμε όμως αυτό ποτέ. Η ζωή δεν μας δίνει δεύτερη εκδοχή για να συγκρίνουμε. Μας αφήνει μόνο με ένα αν. Και μερικές φορές αυτό το αν μπορεί να μας ακολουθεί περισσότερο και από μια ολόκληρη σχέση. Από σε ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που συναντηθήκαμε. Αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ πραγματικά να έχουμε. Γεια σου Μυρτώ, στην Δήμητρα που θα αφιερώσει για τον Γιάννη, στον Στάθη που θα αφιερώσει για την Βιργινία, στην Χαρά, στην Νικόλ, στην Μέρη και στην Κατερίνα.

κάθε μου και σκεφτόμουν τώρα ότι μεγαλώνουμε και αλλάζουμε. Μαθαίνουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην δίνουμε εύκολα εμπιστοσύνη, να κρατάμε μικρότερο καλάδι και μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάπου όμως ανάμεσα σε όλες αυτές τις απογοητεύσεις και στις υποχρεώσεις υπάρχει ακόμα εκείνος ο άνθρωπος που κάποτε ενθουσιαζόταν εύκολα, που περίμενε ένα τηλεφώνημα και χαμογελούσε, που έκανε όνειρα χωρίς να υπολογίζει πιθανότητες. Μην τον χάσεις εντελώς. Η ωριμότητα δεν σημαίνει να σταματήσεις να αισθάνεσαι. Σημαίνει να ξέρεις ότι μπορεί να πληγωθείς. Και παρόλα αυτά, να μην φοβάσαι να ζήσεις. Αυτό για μερικά δικά σας.

210-34-89-053. Μπορείτε να καλείτε στο σταθερό τηλέφωνο να μιλήσουμε εκτός αέρα και για τα δικά σας μηνύματα loveradio.gr αλλά και από το live 24 πατώντας love 97,5.

πάω βράδια που δεν θέλεις συμβουλές. Δεν θέλεις κάποιον να σου πει ότι όλα θα πάνε καλά. Θες απλώς ένα τραγούδι που να καταλαβαίνει ακριβώς πώς αισθάνεσαι. Και αυτό κάνει το Love 97,5. Αυτό κάνει η μουσική. Αυτό κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Δεν σου ζητάει εξηγήσεις. Δεν σε διακόπτει. Δεν σου λέει ότι υπερβάλλεις. Κάθεται δίπλα σου για 3, 4, 5 λεπτά. Και σου λέει κάποιος άλλος θα νιώσει αυτό. Και ξαφνικά νιώθεις λίγο λιγότερο μόνος, μόνη. Γι' αυτό αγαπάμε τόσο τα τραγούδια και τη νύχτα. Γιατί πολλές φορές βρίσκουν τις λέξεις όταν εμείς δεν μπορούμε. Μεγάλη καλησπέρα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο, στην Σύφνο, στην Πάτρα, στο Καρπενήσι και στη Χαλκίδα.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Πόσες φορές σήμερα σε ρώτησαν τι κάνεις και απάντησες καλά? Και πόσες από αυτές ήσουν πραγματικά καλά? Έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε αυτή τη μικρή λέξη σχεδόν αυτόματα. Καλά. Για να μην εξηγούμε, για να μην κουράζουμε τους άλλους, για να μην ανοίξουμε μια κουβέντα που ίσως δεν ξέρουμε πώς να κλείσουμε και δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε πάντα σε όλους τι συμβαίνει μέσα μας. Αρκεί να υπάρχει έστω ένας άνθρωπος μπροστά στον οποίο δεν χρειάζεται να λες καλά. Ένας άνθρωπος που μπορείς να πεις την αλήθεια. Και αν έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σου, κράτησε τον κοντά σου. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr. Καλησπέρα Δέσποινα που θα αφιερώσει στο Σοκράτη. Ή Μυρτό που θα αφιερώσει για τον Παναγιώτη. Μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και στέλνετε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και σε εσάς που διαβάζετε, μου γράφετε αυτή την ώρα. loveradio.gr όπως είπαμε και από το Live 24 πατώντας Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Σαν στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Πάντως, αν περνάς κάτι δύσκολο αυτή την περίοδο, πιθανότητα σου φαίνεται ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Όχι, αυτό την είπα. Πάμε στην 25. Υπάρχουν σιωπές που δεν είναι άδειες. Έχεις καθίσει ποτέ δίπλα σε έναν άνθρωπο χωρίς να μιλάτε και παρόλα αυτά να νιώθεις ότι έχετε πει τα πάντα. Αυτό είναι οικειότητα. Να μην χρειάζεται να γεμίζεις κάθε κενό με λέξεις. Να μπορείς να κοιτάξεις τον άλλο και να καταλαβαίνεις. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες σιωπές. Εκείνες που είναι γεμάτες πράγματα που δεν τολμήσαμε να πούμε. Το δύσκολο βέβαια είναι να καταλάβεις ποια από τα δύο υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Γιατί η μία σημαίνει σε νιώθω και η άλλη πολλές φορές σημαίνει έχουμε πάψει να μιλάμε. Το επόμενο τραγούδι είναι για αυτόν τον λόγο. Γιατί έχετε πάψει να μιλάτε.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

προσλάβεται σε μερικά δικά σας μηνύματα, μερικές φορές πρέπει να φύγεις. Κοίτα, δεν είναι κάθε αποχώρηση ήττα. Μερικές φορές το πιο νέο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να φύγεις από κάτι που αγαπάς αλλά σε πληγώνει. Και είναι δύσκολο. Γιατί η καρδιά δεν λειτουργεί πάντα με τη λογική. Μπορεί να ξέρεις ότι κάτι δεν σου κάνει καλό και ταυτόχρονα το θέλεις με όλη την ψυχή σου. Αλλά πώς και να το κάνουμε, η αγάπη από μόνη της δεν διορθώνει τα πάντα. Χρειάζεται σεβασμό, εμπιστοσύνη, χρειάζεται δύο ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται εκεί. Και καμιά φορά το να κλείσεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι δεν αγάπησες αρκετά. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή αποφάσισες να αγαπήσεις και τον εαυτό σου. Εδώ είμαστε στο Love, στο 97,5. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

0: αλήθεια.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν το όνομά μας. Άλλοι γνωρίζουν τη δουλειά μας. Τι μας αρέσει, πού πηγαίνουμε. Και υπάρχουν δύο που μας ξέρουν πραγματικά. Καταλαβαίνουν από το «έλα, καλά είμαι», ότι δεν είμαστε καλά. Ξέρουν πότε χρειαζόμαστε συμβολή και πότε χρειαζόμαστε απλώς κάποιον να ακούσει. Έχουν δει το χειρότερο αυτό μας και δεν έφυγαν. Αυτούς τους ανθρώπους να τους προσέχεις. Γιατί όσο μεγαλώνουμε γνωρίζουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, αλλά εκείνοι που πραγματικά μας γνωρίζουν είναι πάντα λίγοι. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα.

και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love στο 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τα δικά σας μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τώρα να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.